0: Στην Annette Kleins, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Kleins φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Kleins, με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.
4: Hello.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
3: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
2: Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημέρα σας, καλημέρα Τετάρτη, σήμερα 26 Αυγούστου και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και ξυπνάμε παρέα όπως κάθε μέρα. Μαρία Λιαδάκη μαζί σας και ξεκινάμε με Σάκη Ρουβά και μια ζωή μαζί.

Να περνάς από Γιώργο Μαζονάκη. Ακούσαμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Να περνάτε κι εσείς να μας βλέπετε εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου. Καψής Αστόρια, κάνουμε εκπομπή και μπορείτε κι εσείς να πίνετε το καφεδάκι σας, να κάνετε τις συναντήσεις σας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο που έχουμε φτιάξει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να πάμε μέχρι τη Ρία Κλιματολότζικ, διότι εκεί προσφέρουν την κατάλληλη ψύξη και θέρμανση, την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο, στο σπίτι, στην δουλειά μας, στον εργασιακό μας χώρο. Και αυτό είναι μοναδικό. Να πούμε ότι τους βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μόλις μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, προς δεξιά όπως πάμε προς Γάζη, και καθημερινά μας προσφέρουν το δελτίο του καιρού. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου. Έχουμε 37 που θα χτυπήσουμε, παιδιά. Καύσωνας. Από ό,τι φαίνεται, ενώ και εκεί το απόγευμα θα αισθανόμαστε λες και είναι 40 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με την πρόβλεψη. Για να δούμε. Ανατολή θα έχουμε στις 6:46, δύση στις 19:55. Τα μποφοράκια θα πρέουν βορειοδυτικά 3, τα μποφόρ. Ενώ όπως σας είπα, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι η θερμοκρασία. Πάμε να δούμε ότι η Climatologic μπορεί να μας βοηθήσει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Και πάμε και σε μουσική. Texas και Summer Sun. Η αλήθεια είναι ότι ίσως ο γιος του ήλιου να μην είχε πρόβλημα με αυτή τη θερμοκρασία.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος και η Δευτέρα. Αυτό το τραγούδι αρέσει πάρα πολύ στο Γιάννη τον Καπνίδη, τον οποίο έχω να δω. Κάτσε να δω πόσες μέρες. 14, 15, 16, 17 μέρες έχω να τον δω. Μου υποσχέθηκε ότι θα έρθει σήμερα. Άντε να δούμε, θα έρθει. Να μου πει πώς πέρασε. Καλά, εγώ λείπω περισσότερο καιρό. Θα του κάνω μια αγκαλιά που ξέρω ότι του αρέσουν πάρα πολύ. Καλές, μη σου θα του φύξω και το μαγουλάκι. Δεν του αρέσουν, παιδιά. Πραγματικά. Λοιπόν, εμείς πάμε σε Λίζα Στάνφιλντ και Barry Wild, All Around the World, και ερχόμαστε σε λίγο με γιορτές, πανηγύρια, τι έγινε σαν σήμερα και μουσική, εννοείται, τι άλλο, και καφεδάκι από κάποιες αστόρια. Άχαστος συνδυασμός.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
1: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Εμείς εδώ είμαστε και αν καίγεστε κι εσείς να κάνετε την εκδήλωση που θα γίνει έτσι του ονείρου, να σας πω ότι Heaven Events είναι το ανθοπολείο που ξέρει πώς να σας φτιάξει αυτή τη μέρα. Στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής και όλα αυτά σε ένα μέρος. Ελευθερίου Βενιζέλου 83-281-0824-970. Παίρνετε και το τηλέφωνο για να κλείσετε το ραντεβού σας, γιατί σας αξίζει η πιο όμορφη μέρα να γίνει ακόμη ωραιότερη. Και αυτό το κάνει το Heaven Events. Πάμε λοιπόν να δούμε και σε ποιους θα στείλουμε λουλούδια σήμερα. Αδριανός Αδριανή και Ναταλία. Αυτοί είναι όσοι γιορτάζουν, ενώ να πούμε χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια, διότι σιγά σιγά λέει μπαίνουμε στο μήνα και στην περίοδο που έχουν γενέθλια οι περισσότεροι άνθρωποι, να ξέρετε, σύμφωνα με έρευνες. Πάμε λοιπόν να πούμε χρόνια πολλά σε όλους και να ακούσουμε David Guetta, Teddy Swims και Tones and I, Gone, Gone, Gone. We will find-

Ήταν ο Γιώργος Τσαλίκης και δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Εμείς πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Και βλέπω εδώ πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα. Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη το 1346. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου στη μάχη του Κλεσί. Το 1959 η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης. Ενώ το 1968 οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δισκογραφική εταιρεία Apple, όπου μπει αυτό το μιλαράκι, μάλλον κάνει θαύματα. Ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ το 1983, ενώ το 1998 η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά του συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει την Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Όλα αυτά έγιναν σαν σήμερα. Εμείς σήμερα πάμε να ακούσουμε μουσική και ερχόμαστε λίγο μετά τις 7 για να πούμε κι άλλα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε ακόμα, νέα, διαγωνισμούς και να συζητήσουμε όμορφα πράγματα. Περιμένουμε και το Γιάννη τον Καπνίδη. Κάπου θα φανεί, θα μου κάνει μάλλον έκπληξη. Δεν ξέρω τι ώρα ακριβώς θα έρθει.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Νούμερο 4.
2: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
0: Νούμερο 3.

0: σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
6: Αγάπη, τρέξε!
7: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
6: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
7: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
6: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
7: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
6: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
7: Καραταράκης ΩΕ.
6: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
7: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
8: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
9: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι και για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
10: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
11: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
12: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
8: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
13: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
14: Θάλασσα presents Stan Live.
15: Ψέματα.
14: Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
16: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
17: Hey guys, it's Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.
19: Hey, what's up? This is John Legend.
20: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλημέρα σας, Τετάρτη σήμερα και είμαστε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8, τέλη του Αυγούστου, έχουμε ξυπνήσει, έχουμε πάρα πολύ όρεξη, έχουμε πιει το πρώτο καφέ της ημέρας, έχουμε τεντωθεί και περιμένουμε και εσάς στην παρέα μας.

0: με τον εαυτό μου.
1: Πιο εύκολα τα βρίσκεις με τον εαυτό σου παρά με τον σύντροφό σου για να βρείτε την κατάλληλη θερμοκρασία που θέλετε και οι δύο στο σπίτι. Αυτό είναι γεγονός. Εμείς είμαστε εδώ παρέα με την Κλιματολόγικ, διότι το air conditioning είναι σαν τη σχέση σου ένα πράγμα. Όταν δουλεύει σωστά, όλοι είμαστε ευτυχισμένοι. Αν όμως αρχίζουν τα προβλήματα, θέλει ειδικό. Οπότε η Κλιματολόγικ είναι εδώ από το 1996. Προσφέρει λύσεις σε κλιματισμό και θέρμανση, αντλίες θερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες και αφυγραντήρες. Όλα αυτά σε ένα μέρος. Ελευθερίου Βενιζέλου 106 προσγάζει με 30 χρόνια εμπειρία, τεχνογνωσία και ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, πραγματικά θα σας λύσουν τα χέρια για το κατάλληλο το κλίμα στο σπίτι, στο γραφείο, στο εξοχικό. Πάμε εμείς να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα, που η Κλιματολόγικ νομίζω θα χρειαστεί πάρα πολύ, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, γιατί από ό,τι βλέπω θα χτυπήσει 37 και θα το αισθανόμαστε και λίγο παραπάνω σαν θερμοκρασία. Οπότε το νου σας, πολλά νεράκια, κλιματισμός σωστός και μην αγχωθείτε, απλά θα ζεσταθείτε. Πάμε λοιπόν να δούμε πιο αναλυτικά ότι τα αποφοράκια θα είναι δυτικά και βορειοδυτικά μέσα στη μέρα. Μέχρι 3 θα φτάσουν, ενώ η θερμοκρασία, όπως σας είπα, θα φτάσει 37 βαθμούς Κελσίου και θα την αισθανόμαστε έως και 40. Καθαρός πεντακάθαρος ουρανός, λίγα συννεφάκια προς το βραδάκι, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, και δύση στις 19:55. Θυμάστε που χθες ήταν στις 19:56. Κάπως έτσι θα πηγαίνει από εδώ και πέρα.

Moth to a Flame από Swedish House Mafia and Weekend. Εδώ είμαστε. Love Radio Crete 102,8 και έχω ερώτηση για 50.000 δολάρια μάλλον. Τόσο κοστίζουν τα ρομπότ που κάνουν δουλειές στο σπίτι. Τα ανθρωπόμορφα ρομπότ λοιπόν κάνουν τα πρώτα τους βήματα μέσα στο σπίτι, αναλαμβάνοντας καθημερινές δουλειές, σκούπισμα, καθάρισμα. Πιλωτικά προσφέρει, σου λέει, την υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο με κόστος 30 δολάρια την ώρα. Δεν ξέρω αν έχει και πάρα πολύ από ό,τι παίρνει ένας άνθρωπος, αλλά εγώ προτιμώ τον άνθρωπο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, το έχετε τώρα εσείς να αγοράσετε, να έχετε ένα ρομπότ μέσα στο σπίτι, το οποίο να σας κάνει τις δουλειές? Δεν ξέρω, εμένα με τρομάζει, παιδιά, όλο αυτό. Δεν ξέρω, θα έρθουν να μας πάρουν τις δουλειές, να μας πάρουν τις θέσεις, να μας κατατροπώσουν, να μας καταλάβουν. Είμαι σε αυτή τη φάση. Δεν θέλω, μου φαίνεται cringe όλο αυτό. Δεν θέλω να κάνω τις δουλειές μόνη μου, με τον σύντροφό μου, με κάποια κοπέλα που είναι η δουλειά της. Δεν θέλω με ρομπότ. Μπορώ να μην θέλω. Πάντως 50 χιλιαρικάκια, εάν εσείς θέλετε ρομπότ, θα σας κανονίσω εγώ κονέκι με το Σαν Φρανσίσκο να το πάρετε το ρομπότ σας. Λοιπόν, πάμε για Μέλη Νεσλανίδη και το λάθος και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
5: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacewin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισε Χριστούγεννα στη Λος

0: Time with a smile, εδώ πολύ χαμογελαστό στένο φίλος μας με αυτό που ανακάλυψε. Τι εννοώ? Φιλανδός κατασκεύασε ένα ηλιακό γιότ με 20.000 δολάρια που μπορεί να ταξιδεύει για πάντα χωρίς σταγόνα καυσίμου. Χειροποίηται λοιπόν η θαλαμυγός αξίας 20.000 δολαρίων χωρίς καθόλου καύσιμα, διότι τι έκανε? Ο Λούκας Τζούμεν χρειάστηκε 200 ημέρες να κατασκευάσει το Helios 11. 11 είναι τα μέτρα, γι' αυτό μάλλον είναι και το 11. Χρησιμοποίησε θαλάσσιο κόντρα πλακέ και η αλοβάμβακα, ηλιακά πάνελ στην οροφή του, φορτίζει μπαταρία και πηγαίνει το πουλιάριο χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμων, χωρίς τίποτα. Ο Τζούμεν, όπως έτσι είναι γνωστός, γνωστό όνομα, Τζούμεν, δεν ξέρω πώς θα τον προφέρω σωστά, το ξαναλέω, ταξίδεψε πάντως περισσότερο από 3.000 ναυτικά μίλια από τη Φιλανδία μέχρι την Ίμπιζα και το σύστημα να πληρώνει την ενέργεια που χρησιμοποιεί το σκάφος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προσφέροντας ουσιαστικά περιόριστη αυτονομία χωρίς τάσεις. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά δεν ξέρω τώρα, δηλαδή, επειδή είναι καινούργια τεχνολογία, ωραίο θα ήταν. Σκέψω να βάλουμε ένα πάνελ στο αυτοκίνητο, στην πάνω μεριά, και να πηγαίνουμε έτσι, χωρίς κανένα πρόβλημα. Μου πεις, αυτό είναι από τη μία το υβριδικό που λένε, αλλά χωρίς καθόλου τίποτα ενέργεια. Θα φτάσουμε και σε αυτό, να μου πεις. Όχι ενέργεια, καύσιμα. Θα φτάσουμε και σε αυτό κάποια στιγμή. Είναι το μέλλον, το περιμένουμε. Πάντως, μπράβο στον Τζούμεν, ή όπως τον λένε τέλος πάντων τον άνθρωπο. Εμείς πάμε σε Νίκο Πορτοκάλι, Γλου και Θάλασσα μου σκοτεινή και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.

Το Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι, στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
0: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Love Radio Crete 102,8. Γιάννη μου, ξέρεις ότι εγώ είμαι αυθόρμητη. Οπότε μου αρέσουν τα μέρη που έχουν επιλογές όλες τις ώρες της ημέρας.
3: Κάπως έτσι είναι και το John Coffee. Καφές, φρέσκη χυμή, smoothies, γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Και πλέον έχουμε και νέο κατάστημα, Λεωφόρο Εκάρου 79.
3: Ενώ υπάρχει καθημερινά και delivery, John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.

Σλιμάν και μόνα μου, και αν και εσείς αγαπάτε Σλιμάν όπως αγαπάμε όλοι εμείς, να σας πω ότι τρέχει ο πιο υπέροχος διαγωνισμός στο Love Radio Crete's 102,8 αυτή τη στιγμή. Αν θες λοιπόν να ζήσεις και εσύ από κοντά τον Σλιμάν live, σας πάμε το απόλυτο ταξίδι. Έχουμε τον καλλιτέχνη που μάγεψε την Ευρώπη με το Mon Amour και έρχεται 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και ένα τυχερό ζευγάρι από εσάς θα είναι εκεί με όλα τα πάντα πληρωμένα. Τι κερδίζετε? Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο. Διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, παρακαλώ. Φυσικά μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Μπαίνετε στα social media του Love Radio Crete, βρίσκετε τη σχετική ανάρτηση, ακολουθείτε τα βήματα και απλά ετοιμάζετε βαλίτσες. Παιδιά, 11 Σεπτεμβρίου θα λήξει ο διαγωνισμός. Έχετε ακόμη σχεδόν 15 μέρες. Μπείτε και διεκδικήστε αυτό το υπέροχο δώρο, τον υπέροχο διαγωνισμό, και απολαύστε και μουσική και ταξίδι υπέροχο. Δεν έχω λόγια, θέλω και εγώ να πάω. Μπορώ να το κανονίσω, τι να κάνω, δεν μπορώ να κερδίσω το ταξίδι, μπορείτε εσείς. Αλλά γιατί να μην πάω κι εγώ, πάμε όλοι μαζί παρέα, και οι νικητές και εμείς. Πάμε για Γιώργο Σαμπάνη και Τι θέλω εγώ με σένα, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

0: Ζάζ και Ζεβού ήμασταν εδώ στο Love Radio Crete, αυτό ακούσαμε και πάμε για Love Traffic, παρέα εννοείται με Citroën EC3 από Εμμανουήλ Βενέρης. Ήρθε η ώρα να δούμε λοιπόν τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Είστε έτοιμοι? Τώρα κι εγώ.
1: Love Traffic.
0: Στη διεξόδου της Εθνικής αντιμετωπίζουμε έτσι λίγο παραπάνω κίνηση, αλλά όχι σοβαρά προβλήματα. Σταυρωμένος Άγιος Ιωάννης Χωστός, λεωφόρος Κνωσού, εκεί κατά μήκος όπου υπάρχει φανάρι, έχουμε κάποια θεματάκια. Ενώ στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής έχει λιγάκι αυξημένη κίνηση. Στο κέντρο είναι χαλαρά τα πράγματα, ενώ 62 μαρτύρων μόνο στο ρεύμα όπως έρχεστε από Ηράκλειο και όχι όπως πάτε. Εγώ πάντα από Γάζα, ξέρετε. Το σκέφτομαι που έρχομαι από εκεί. Παραλιακή είναι ανοιχτή και αν θέλετε να πάτε προς αεροδρόμιο, ακόμη οι δρόμοι είναι σε καλή κατάσταση, ενώ και ο ΒΟΚ είναι ανοιχτός. Οπότε δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Βέβαια, δεν έχουν ανοίξει ακόμη τα σχολεία, γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά. Απολαύστε το όσο είναι καιρός.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
7: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημέρα σας, καλημέρα Τετάρτη. Σήμερα λίγο μετά τις 8 και είμαστε εδώ. Μαρία Λιαδάκη και... Γιάννης Καπνίδης.
14: Ήρθα παιδιά, ήρθα όλοι μαζί εδώ. Μαζί μέχρι τις 10 μείνετε συντονισμένοι. Ποιος είναι αυτός ο Άρτζης που μου πήρε τη βύση?
13: Κατάλαβες τώρα. Εγώ δεν θα χαιρόμουν για την επανασύνδεση και εσύ κάνεις.
14: Ποιος είναι αυτός που μου πήρε την αναβύση?

0: Τόσα πολλά νέα έχουμε να πούμε. Αλλά θέλω μετά το δεύτερο καφεδάκι να αρχίσουμε να λέμε.
1: Καλά, εννοείται αυτό. Θα αρχίσουμε εδώ, θα προσαρμοστούν, θα φύγουν.
0: Λοιπόν, αν έχετε φτάσει και εσείς στο σημείο να μιλάτε στο ερκοντήσιο και να του λέτε σε παρακαλώ, κάνε κάτι αγάπη μου, ζεσταίνομαι, καταλαβαίνετε ότι δεν σας φταίει το ερκοντήσιο, σας φταίει ότι δεν έχετε το καλό τον κλιματισμό και το καλό το σώμα. Οπότε πηγαίνετε μέχρι Climatologic, που από το 1996 έχει λύσεις για κλιματισμό, μη πετρελαϊκές, αντλίες θερμότητας, σκιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες και αφιγραντήρες. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, όλα αυτά. Εκεί στον κόμβο προς το Γάζι, στα 5 μέτρα θα το βρείτε. Και στο 281-0254-222 κάντε και τα τηλέφωνά σας. Τώρα έρχεται δελτίο του καιρού, εννοείται.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται με το καιρό. Λοιπόν, το άρμα του Θεού Ηλίου σήμερα θα πετάξει πάρα πολύ χαμηλά πάνω από τη γη. Θα μας ψήσει κανονικότατα. 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, παιδιά. Περιμένουμε στο Ηράκλειο, πιο νότια και μακριά από τη θάλασσα, μέχρι τους 38 το καλοκαίρι. Επομένως, στα κόκκινα. Οι άνεμοι φυσούν δυτική, βορειοδυτική, 4 με 5 μποφόρ, με τοπικές εξάρσεις έως τα 6 μποφόρ. Λίγο κυματάκι στις εκτεθειμένες ακτές. Τίποτα τρομερό. Για να πάμε να κάνουμε τουλάχιστον αυτό το έρμο το μπάνιο που θα μας δροσίσει. Και φυσικά τις επόμενες ημέρες, όσο πλησιάζουμε στο Σεπτέμβριο, θα έχουμε έτσι ο καύσωνας θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Αρχές Σεπτεμβρίου όμως θα αρχίσουμε να δροσιζόμαστε. Προσοχή στις φωτιές εξωτερικούς χώρους, το λέμε κάθε φορά. Εάν δείτε κάτι, καλείτε το 199. Νεράκι, αντιλιακό και πολλά φρουτάκια.

0: αφήνει.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
1: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και δεν μπορούμε να μπούμε για μια είδηση που πάρα πάρα πολύ μας στεναχώρησε χτες. Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας. Πάλεψε πάρα πάρα πολύ, 2,5 χρόνια. Πολύ μικρούλης ήταν, 58, 57.
1: 57 ετών ήταν. Γεννήθηκε το 1968, γιος του Σταμάτη Κόκοτα του θρυλικού. Ακολούθησε από νωρίς τα βήματα του πατέρα του. Το 94 ο πρώτος του δίσκος, Διαφώσεις.
0: Μα εγώ θυμάμαι μικρούλα και άκουγα πάρα πολύ
1: Όλοι μας έκανε απίστευτη επιτυχία. Απίστευτη επιτυχία και ήταν και πολύ δύσκολο γιατί ήταν γιος του κάποιου, του Δημήτρη Κόκοτα, οπότε, συγγνώμη, του Σταμάτη Κόκοτα, οπότε ακούστηκε, ήταν πολύ δύσκολο ακόμα και τότε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τελικά έγινε. Διαδόσεις λοιπόν ο πρώτος δίσκος σε μουσική Φίβου και ήταν όμως η Συνείδηση το 1995 που το καθιέρωσε, ένας πλατινένιος δίσκος με τραγούδια που ακούγονται μέχρι σήμερα, το Γιατί με τυραννάς, το Πολύ καλή για να είσαι αληθινή και Ας ένα λένε, Συνείδηση, Ανεμόνα, παιδιά χαμός, ήταν όλα επιτυχίες. Το 1997 η Αχαριστία σφραγίζοντας τη μεγάλη δεκαετία του 90. Οι συνεργασίες με τη Μαρινέλα, με την Κέτη Γαρμπή, την Άτζελα Δημητρίου, τον Βασίλη Καρά, τον Πασχάλη Τερζή και φυσικά με τον ίδιο τον πατέρα του. Έδωσε γενναία μάχη, δεν το συζητάμε 2,5 χρόνια και η γυναίκα του πάρα πολύ τον βοήθησε, ήταν δίπλα του. Καλό ταξίδι να το πούμε. Θα τον θυμόμαστε φυσικά μουσικά εδώ και... στο Love Radio.
0: Και νομίζω έχει βγάλει, έχει ένα αποτύπωμα του, του πολύ καλού ανθρώπου. Δεν ξέρω, μου βγάζει κάτι.
1: Όλοι το λέγανε αυτό.
0: Εξαιρετικά υπέροχο. Συλληπιτήρια στην οικογένεια και πραγματικά νομίζω έχει αφήσει το αποτύπωμά του, όπως είπες, πάρα πάρα πολύ καλά.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8 και πολύ καλό για να είναι αληθινό. Είναι και το νέο Citroën EC3 παρέα με Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ. Φύγαμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Love Traffic. Love Traffic λοιπόν και ήρεμα τα πράγματα. Σήμερα μόνο λίγο στην 62 Μαρτύρων εκεί στο κυκλικό προς την έξοδο. Όσοι κατευθύνεστε εκτός Ηρακλείου, έχει σχηματιστεί μία ουρά που ρέει όμως σχετικά καλά, δεν θα καθυστερήσετε. Το ίδιο ισχύει και για τον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Στο ρεύμα της εξόδου έχει δημιουργηθεί μία μικρή καθυστέρηση. Κατά τα άλλα, τα πράγματα ρέουν πάρα πολύ καλά στο Ηρακλείο. Δεν έχουμε καθυστερήσει. Ακόμα και ο δρόμος προς αεροδρόμιο προς το παρόν είναι ήσυχος. 6956-6410-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του σταθμού, αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
0: Center. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ. Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Θέλετε να δείτε το Σλιμάν Live? Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
0: Love Radio Κρήτης 102,8, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Ξέρεις τι μου αρέσει το καλοκαίρι?
10: Για πες να ακούσω.
0: Ότι πότε θέλω καφέ, πότε θέλω παγωμένο χυμό.
10: Αυτό το πότε λοιπόν που θέλεις μια το ένα μια το άλλο στο John Coffee θα το βρεις, και γιατί εκεί υπάρχουν και τα δύο μαζί. Και καφές και σμούθις και γλυκά και αλμυρά σνακ. Τα πάντα, και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery. John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, να δώσω τους χαιρετισμούς στο πιο ωραίο όνομα, γιατί είναι βορειοελλαδίτικο όνομα, είναι καβαλιώτικο όνομα. Τη Λιδία που μας έστειλε εδώ πέρα τους χαιρετισμούς της. Και είναι καβαλιώτικο όνομα γιατί.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλη την ομάδα.
0: Είναι η πρώτη γυναίκα που βαφτίστηκε στην Ευρώπη, την έλεγαν Λιδία, την βάφτισε ο Απόστολος Παύλος. Ήταν στην περιοχή των Φιλίππων στην Καβάλα και τώρα το θυμήθηκα γιατί πήγαμε την ανιψιά μου, τη βαφτίσαμε στο βαπτιστήριο της Λιδίας.
1: Τα πόσα ξέρεις, Γιάννη.
0: Τα ξέρω έτσι.
1: Είσαι η εγκυκλοπαίδεια του Love Radio Crit. Η Wikipedia.
0: Η Wikipedia.
1: Η Wikipedia του Love Radio Crit.
0: Καπνιπέντια.
1: Ναι, θα σε λέω καπνιπέντια. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν την γλιτώνει. Λοιπόν, εκεί στην Ιταλία είναι λίγο μαφιόζο η κατάσταση.
0: Μα πήρκε.
1: Αρχαιοελληνικό θέατρο made in 2014. Το έχει καθόλου.
0: Ναι.
1: Το 14-16 λειτουργούσε στην Ιταλία κοντά στο Αρκουνιάνο, το ξέρεις αυτό? Τέλος πάντων, εκεί ένα χωριό πρέπει να είναι. Ένα αρχαιοελληνικό θέατρο το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν τελικά ψεύτικο. Πήγαινε ο άνθρωπος και έλεγε: παιδιά, ελάτε στο αρχαιοελληνικό μου το θέατρο. Έχω εδώ, είναι χρόνων. 2 χρόνια λειτουργούσε το θέατρο, τα τσέπωνε από είσοδο. Ιδιωτικές ξεναγίες, 600 ευρώ έπαιρνε, από 1240 ευρώ είσοδο. Και οι αρμόδιες αρχές μετά από 2 χρόνια κατάλαβαν ότι η κατασκευή προφανώς ήταν σύγχρονη. Και δεν υπήρχε αρχαιοελληνικό θέατρο κοντά στο Αρκουνιάνο. Αυτός ο άνθρωπος τα τσέπωσε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραίο.
1: 28 μήνες μπήκε φυλακή σε κάθε περίπτωση.
0: Σιγά μου, ρε, μόνο 28 μήνες τον βάλανε. Μια χαρά, τίποτα δεν ήταν. Ποιος ξέρει πόσα λεφτά πήρε.
1: Άρα να κάνουμε κι εμείς ένα αρχαιοθέατρο σε 28 μήνες.
0: Βρέ, ας κάνουμε θέατρα κι ας είναι και ελληνικά και νεοελληνικά. Δεν μας νοιάζει. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. Σκοπός να γίνουν θέατρα.
1: Μούρ, κορόδευε τον κόσμο.
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι να κάνουμε θέατρα, να χτίσουμε και δεν πειράζει. Κοροϊδέψουμε μας, είναι θέατρο. Έστω, να πηγαίνει ο κόσμος να βλέπει θεατρικά.
1: Να κάνουμε χωρίς να κοροϊδέψουμε η φάση.
0: Μάλιστα.
1: Μα πώς.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
1: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
0: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
1: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
0: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, Έλληνα Παπαρίζου μου, και είναι αλήθεια και πάρα πολύ χαρά έχω. Μεσογειακούς αγώνες έχουμε 20 μετάλλια η Ελλάδα και 5 Κύπρος.
1: Άντε.
0: Ρε, εσύ δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Όπω, παιδιά, 25 μετάλλια συνολικά έχουμε πάρει εμείς οι Έλληνες. Τι ωραίο πράγμα.
0: Η Ελλάδα 8 χρυσά, 6 ασημένια, 6 χάλκινα. Και η Κύπρος 1 χρυσό, 2 ασημένια και 2 χάλκινα.
1: Μπράβο στην Κύπρο, η ψυχή μου χαίρεται. Μπράβο, μπράβο, κοίτα να δεις.
0: Ελλάδα, λοιπόν, έχουμε στην κολύμβηση από τον Χρήστου, τον Σίσκο, την Ντουντουνάκη και τον και Μάρκο. Τα δύο είναι από την Πάλη, από Κουγιουμτζίδη και Κουρουγκλιεφ, πιο σωστά. Και το ένα από την Ξηφασκία, από την Κοντοχριστοπούλου.
1: Μπράβο και στην Ξηφασκία. Ντρέπομαι
0: που δεν τους ξέρω και, και κομπιάζω.
1: Εμείς έχουμε μείνει τώρα στην Κατερίνα Θάνου και στον Γεντέρη. Είμαστε παλιοί, τι να κάνουμε.
0: Ναι. Στα μετάλλια επέστρεψε και ο Βαζέος με χάλκινο στην κολύμβηση. Για την Κύπρο το μοναδικό χρυσό μετάλλιο μέχρι στιγμή στην κολύμβηση από την Αντωνίου. Παιδιά, χίλια συγχαρητήρια.
1: Πολύ μπράβο, πολλά πολλά.
0: Πόσο χαίρομαι. Ναι,
1: πολύ ωραία πράγματα.
0: Και τι, κοίτα, έχω εδώ και τις φάτσες τους, είναι τίποτα, δεν χαίρομαι, είμαι πολύ περήφανη. Λοιπόν, πάμε για Κωνσταντίνο Αργυρό. Πάμε για Είναι που ακόμα σ' αγαπώ. Και εμείς αγαπάμε κάθε αθλητή που προσπαθεί, όχι μόνο αυτούς που φέρουν τα μετάλλια, όλους, από αυτούς που το κάνουν από χόμπι και είναι μικρουλάκια και πηγαίνουν καθημερινά, μέχρι και τις μεγάλες αθληταράδες μας.
2: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: 102,8 επιστρέψαμε. Καπνίδης Γιάννης, Μαρία Λιαδάκη. Και στα ξέρετε, τα νέα τα έχετε μάθει εδώ στο Love Radio. Το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën E-C3 έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV χαρακτήρας μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën. Το νέο E-C3 κάνει κάθε διαδρομή εύκολη, έξυπνη, οικονομική και οικολογική. Πηγαίνετε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ 28 13 15 800 για να κλείσετε το test drive σας.
1: Πάμε για Love Traffic παρέα με το E-C3.
2: Love Traffic.
1: Δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λίγο την προσοχή σας εξ όσους εθνικής και κατά μήκος σε κάποιους δρόμους προς το κέντρο της πόλης μας. Κατά τα άλλα, το νου σας λιγάκι αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο και στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής. Δύσκολα τα πράγματα μόνο στον ΒΟΑΚ όσοι πηγαίνουμε προς Άγιο Νικόλαο, στο ύψος το Κοκκίνι Χάνι μέχρι Γούρνες, που τα έργα μας ταλαιπωρούν λίγο από την αρχή του καλοκαιριού. 6956-64-1028. Στέλνετε τα μηνύματά σας αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το βλέπουμε στο Viber.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις Καψίς Αστόρια στο κέντρο του Ηρακλείου, στο κέντρο του κόσμου. Είμαστε.
11: Μείνετε συντονισμένοι, γιατί τώρα έρχεται Δήμος Αναστασιάδης, Αλταβίντσι, Αναβίση, όλοι ακολουθούν ένας μετά τον άλλον.

0: φάρση.
1: Έχουμε εδώ και τον Ιταλό της καρδιάς μας, τον Καπνίδη.
0: Να μην τα πω λίγο.
1: Φάρση το τραγουδάει το τραγούδι. Εγώ είμαι εσύ, πούσο πόσο έχω πει. Κοινός που πέρσι έπρεπε εσύ, βάζω και αρχίζει τα μαφιόζει κάτι.
2: Δεν αντέχω, δεν μπορώ. Πώς είσαι εσύ, σε πέσει.
1: Εγώ είμαι λίγο μπλαρούμ. Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι.
2: Ladies and gentlemen.
1: Ακριβώς.
2: Σινιόρε, σινιόρι.
1: Αν ακούσετε το κλιματιστικό σου όταν το ανοίγει και κάνει χειρότερα από τη σκαυτικιά του θείου στο χωριό, καταλαβαίνετε ότι ήρθε η ώρα να επισκεφτείτε την Climatologic, διότι εκεί θα βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, αντλίες θερμότητες, ηλιακούς θερμοσύφωνες και αφιγραντήρες. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, όλα αυτά, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, όπως πάμε προς Γάζη, τσακ στα δεξιά. Και τώρα θα ακούσετε δελτίο του καιρού, γιατί ο Γιάννης Καπνίδης.
2: Δεν μπορώ από τα γέλια, δεν μπορώ να σας πω δελτίο καιρού. Αυτό που θα σας πω είναι σήμερα θα έχει αρκετή ζέστη, 34 βαθμούς μέσα στο Ηράκλειο, ενώ στην νότια Κρήτη θα πάει μέχρι τους 38. Το αεράκι λίγο θα μας ανακουφίσει, αλλά αυτό δεν θα μας κάνει να αισθανθούμε λιγότερο τη ζέστη. Μέχρι 5 μποφόρ θα φτάσει το αεράκι, ότι πρέπει για να πάμε και στη θάλασσα. Σε πιο απάνεμες παραλίες θα είναι ακόμα πιο ωραία. Για να ρίξουμε και μια ματιά μπροστά, η ζέστη θα κάνει μια μικρή ανάσα τις επόμενες ημέρες. Πριν ανέβει ξανά η θερμοκρασία, πλησιάζουν προς το Σεπτέμβριο, οπότε για το τέλος μας το φύλαγε. Κατά τα άλλα, καλά, προσοχή στις πυρκαγιές. Όχι φωτιές σε εξωτερικούς χώρους. Πάρτε τον άνεμο, πάρτε τα κύματα σαν την αναβίση που έρχεται τώρα εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, αλλά αφήστε τις φωτιές κατά μέρος.
1: Ωραία, άνεμος χωρίς φωτιές, πάει. Άνεμος και φωτιά, φύγε μακριά.
2: Μακριά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Έχουμε και διαγωνισμό, το οποίο δεν τον είπαμε. Πάτε, παιδιά, Δήμηρο Αθήνα και σε συναυλιάρα. Μείνετε συντονισμένοι, θα σας τα πούμε όλα αργότερα.

0: Εδώ είμαστε, Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Περηφάνεια μόνο ακούσαμε και Νατάσα Θεοδωρίδου. Έχουν φύγει σημαντικοί άνθρωποι, έφυγαν αυτές
1: ναι,
0: τις μέρες.
1: Είναι αλήθεια.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ένα μεγάλο αντίο και σε μια γυναίκα που ήταν πολύ περισσότερο από μια τραγουδίστρια. Ντόλι Πάρτον, σίγουρα. Και εμένα δεν μου ήρθε εμφανισιακά ποια ήταν. 80 ετών έφυγε από τη ζωή. Αλλά αν μπείτε και τη δείτε, είναι εντάξει. Η γυναίκα έχει αφήσει και αυτό από τύπωμά τη. Κάουντρι τραγουδίστρια. Θα σας πω το Jolene, το 9 to 5. Φυσικά το I will always love you.
1: Δικό της, παιδιά, το είχε γράψει εκείνη. Το γνωστό τραγούδι που έχει πει η Whitney Houston ήταν δικό της τραγούδι. Φοβερό. 20 χρόνια πριν το είχε γράψει.
0: Έχω και fun fact, βέβαια. Ήταν να το πει ο Michael Jackson.
1: Αλλά ο Michael Jackson ήταν να το πει.
0: Ο Michael Jackson.
1: Αποκλείεται.
0: Ποιο ήταν το πικόλισσα.
1: Τώρα με κόλλησε για εσύ.
0: Έλβις
1: Πρίσλεϊ. Έλβις Πρίσλεϊ ήταν να το πει, ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Ναι.
1: Ήταν να το πει ο Έλβις Πρίσλεϊ, λοιπόν. Μπράβο, ήταν να το πει ο Έλβις Πρίσλεϊ και τελικά ο ατζέντη του ζήτησε πάρα πολλά για τα δικαιώματα. Και ο Λιπάρτον έκλαψε πικρά, λέει, έκλαιγε με μαύρο δάκρυ, αλλά επειδή ήξερε την αξία του τροχοδιού τη, τελικά αποφάσισε να μην του το δώσει και από ό,τι φαίνεται από την ιστορία καλά έκανε, γιατί μετά το είπε η Whitney Houston με έναν μοναδικό τρόπο. Μπορείτε να το ψάξετε και στις πλατφόρμες να το ακούσετε από την ίδια την Dolly Parton, το I Will Always Love You. Εμείς εδώ στο Love Radio έχουμε την έκδοση της Whitney Houston, που έχει γράψει ιστορία.
0: Πριν σε πάω στο I Will Always Love You, που εννοείται θα τα ακούσουμε αυτή τη στιγμή, να σου πω και ένα, έτσι, κάποια facts για την Dolly Parton. Μεγάλωσε μια οικογένεια με 12 παιδιά σε ένα μικρό σπίτι στα βουνά του Τενεσί, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Έχει γράψει πάνω από 3.000 τραγούδια, δεν σταμάτησε ποτέ τη μουσική. Έχει προσφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια δωρεάν βιβλία σε παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν μια γυναίκα με τεράστια φωνή. Η προσωπικότητά της περνούσε ακόμη και τη φωνή της και τους δίσκους της. Το χιούμορ της αξεπέραστο. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Την αποχαιρετούμε όπως της αξίζει με το τραγούδι της και την ευχαριστούμε για ό,τι έχει δώσει.

0: ύμνος. Επιστρέφουμε λοιπόν, επιστρέφουμε στην δική μας καθημερινότητα και πάμε να πάρουμε ένα Citroën EC3 που συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design και απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά μας. Η Citroën φέρνει μια νέα εποχή μετακίνησης, πιο κοντά από ποτέ, με όφελος έως και 5.600 για τον αγοραστή, ενώ τιμή κίνησης μόλις από 17.900 για την έκδοση Urban Range. Φύγαμε για Love Traffic από Γιάννη Καπνίδη και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Love Traffic.
2: Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται στην 62 Μαρτύρων προς την έξοδο δημιουργείται μία ιορά, η οποία ρέει σχετικά καλά και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό το ίδιο προς την έξοδο. Λεωφόρος Ιωνία στην κάθοδο εκεί θα συναντήσετε αρκετές ιορές. Όλα όμως από ό,τι φαίνεται ρέουν σχετικά καλά, δεν έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Το μόνο που βλέπω εδώ ότι έχει λίγο θέμα είναι η διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και η Κάρου προς αεροδρόμιο. Οπότε εκεί είτε πάτε λιμάνι είτε πάτε αεροδρόμιο, πολύ πολύ προσοχή. 6956-64-1028, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Πάρκερ, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack? Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack. Παντού.
2: Καλημέρα, είμαστε στο πρωινό του Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Και επειδή η μέρα θέλει σωστή αρχή,
2: το John Coffee έχει τον καφέ που αγαπάτε, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
0: Και ήδη πρώτης ανάγκης για οτιδήποτε χρειαστείτε με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79 και καθημερινό delivery.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: νύχτα.
1: Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και Φωτιά στη νύχτα. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαδά και Γιάννης Καπνίδης στα μικρόφωνα του σταθμού μας.
2: Και είμαστε εδώ για να σας πω ότι έρχεται ένας τεράστιος ηθοποιός να πάρει θέση σε όλο αυτό το τεράστιο επίσης cast του καινούριου Harry Potter που θα έρθει στην HBO. Την πρώτη σεζόν θα τη δούμε τα Χριστούγεννα. Ο Harry Potter.
1: Αλλά
2: τον είπα Harry Potter. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν τα Χριστούγεννα η πρώτη σεζόν, αλλά στη δεύτερη σεζόν το ρόλο του ξυπασμένου καθηγητή του Gilderoy Lockhart, αυτού που έκανε δίθεν μάγια και έλεγε ψέματα. Και έλεγε ένα ξανθό, όχι, δεν είχε μακριά μαλλιά. Ήταν ξανθό και ήταν αυτό που έλεγε ιστορίε στο δεύτερο Harry Potter. Που έλεγε ιστορίε ότι είναι τεράστιο, ότι ξέρει μάγια, ότι δεν ξέρω και εγώ τι. Και ήταν όλα ψέματα και έγραφε βιβλία και το έπαιζε ωραίο. Τέλο πάντων, το ρόλο του θα τον πάρει ο γνωστό ηθοποιό και πρωταγωνιστή του Game of Thrones, ο Kit Harington, ο οποίο έρχεται για να κάνει κακό χαμό. Τζον Σνόου θα είναι.
1: Χαμό,
2: παιδιά, για το περιμένουμε. Πώς και πώς, γιατί πρώτη φορά σε ένα τέτοιο ρόλο, ας πούμε, λίγο κωμικό, λίγο δραματικό, λίγο από όλα θα δούμε τον Kit Harington και είμαστε πολύ πολύ έτσι ενθουσιασμένοι.
1: Λοιπόν, για να θέλετε κι εσείς να βλέπετε καμία την νίκη, να καταλαβαίνετε τι λέει και να μην είστε στο listening έτσι down, ναι. Σας έχω εγώ εδώ το μηνυματάκι που αφορά γονείς και παιδιά για αυτή την περίοδο. Πότε λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσει το παιδί μας αγγλικά και κυρίως πότε θα αγαπήσει τη γλώσσα χωρίς να τη δει σαν άλλη μια υποχρέωση. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη, γιατί η εκμάθηση αγγλικών ξεκινά από την Τρίτη Δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Όλα αυτά με 50 χρόνια εμπειρίας και μια επιτυχημένη πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency. Αυθεντική διάλογη, εξάσκηση στο listening, ψηφιακά μέσα για την ορθογραφία και τακτικές επανάληψεις στον υπολογιστή για να γίνει το μάθημα εμπειρία και γνώση. Η διεύθυνση είναι Δεντιδάκηδων 7. Ψάξτε τη στο Google, στο κέντρο της πόλης μας, απέναντι από την παλιά πολυκλινική Ηρακλείου. Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή και θα τη βρει στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Πάμε για Jerry Rafferty και Baker Street και επιστρέφουμε σε λιγάκι που αλλού εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
1: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
1: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα. Ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Θέλω να σας δώσω μια συμβουλή πολύ σημαντική, ειδικά εσάς που μαζεύεστε έτσι πριν τις χαρές, φτιάχνετε τα κουφέτα, φτιάχνετε τα πράγματά σας. Α, όταν έχετε αδέξιους στο τραπέζι, μην έχετε κρασιά κολονάτα μαζί με τα πράγματα που φτιάχνετε. Αν μπορείτε, ας πούμε, αυτό αποφύγετε.
1: Γιατί?
0: Τίποτα σε φαΐ και ποτό.
1: Έκανες πάλι, Θεέ.
0: Ρε Γιάννη, πραγματικά δεν μπορώ. Αυτό που είμαι ξεχασιάρα, ξεχνάω όλα τα πράγματα μου παντού και είμαι και αδέξια και μπορώ να καταστρέψω τα πάντα σε δευτερόλεπτα.
1: Είδες.
0: Λίγο το έχω βαρεθεί. Δηλαδή, το έχει χαθεί ψυχούλα με ένα
1: πράγμα. Πες τι έκανε τώρα, έλα.
0: Δηλαδή, μαζευόμαστε να φτιάξουμε τα δικούφετα τη νύφη μου, παντρεύω τον αδερφό μου 12 του Σεπτέμβριου.
1: Μπράβο, ωραία. Να σα ζήσει, ναι.
0: Είναι σε μια σακουλίτσα ωραία τα κουφέτα, έχει φέρει κουμπάρ την καλύτερη τη. Έδωσε, μιλάμε τώρα έμφαση στα πάντα. Κάνει τα καλύτερα. Το κουφέτο, το σωστό. Το ακριβό, με τη σοκολάτα την πιτσιλιά απ' έξω, τη σοκολάτα την πιτσιλιά τη μέσα, στρατσιατέλα.
1: Σοκολιάτα.
0: Ναι, σοκολάτα.
1: Σοκολιάτα.
0: Λοιπόν, και έτσι όπως φτιάχνουμε τα κουφέτα, μας βάζει κρασί να μας ευχαριστήσει η νύφη. Έτσι όπως έχω το κολονάτο κρασί, κάνω μια χράκ και πέφτει το κρασί μέσα στη σακούλα με όλα τα κουφέτα.
1: Αχ, θε μου.
0: Κοιταζόμαστε 15 άτομα. Σου λέει τι να κάνω. Πήγαμε για τα κουφέτα, το καταλαβαίνει.
1: Ξανά κουφέτα.
0: Δεν είχαμε κουφέτα να τυλίξουμε. Τα έκανα όλα ρημαδιό. Και δεν τα τυλίγει έτσι.
1: Όχι.
0: Εγώ, μαύρες πλερέζες. Παίρνω την ξαδέρφη μαγκαζέτη, λέω πάμε να βρούμε τα ίδια τα κουφέτα τώρα. Θα πάθω κεφαλικό και εγώ και η κουμπάρα και όλοι.
1: Λοιπόν,
0: μόνο εγώ ζωρίστηκα.
1: Για να μην σας συμβαίνουν τέτοια ευτράπελα, για να έχετε προσεκτικούς ανθρώπους, τέλειους στην οργάνωση και σε ό,τι έχει να κάνει με στολισμούς, σμαραγδένιο όνειρο είναι η λύση. Αφήστε τη Μαρία Λιαδάκη κατά μέρος, γιατί το σμαραγδένιο όνειρο προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία και θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-370.
0: Και όλο γίνεται πολύ easy, παιδιά. So easy που δεν θα το καταλάβετε καθόλου και θα απολαύσετε και τη μέρα και τη βραδιά και τη βδομάδα.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα να πάρουμε το αγαπημένο μας 100% ηλεκτρικό με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, οικολογικό τύπο αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3 της Citroën που κάνει την καθημερινή μετακίνηση άνετη και έξυπνη. Και τώρα το όφελος είναι έως και 5.600 ευρώ από την αγορά του αυτοκίνητου. Urban Range έκδοση, μόλις 17.900 ευρώ η τιμή εκκίνησης. Η ηλεκτροκίνηση γίνεται πραγματικά πιο προσιτή από ποτέ. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ 2810-315-800 το τηλέφωνο για το test drive.
1: Πάμε λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε με το τελευταίο Love Traffic της ημέρας.
2: Love Traffic.
1: Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα, σε όλο το οδικό δίκτυο είναι σχετικά κανονικά. 62 μαρτύρων έχει μία μικρή καθυστέρηση, ενώ στις εξόδους έχουν ηρεμήσει κατά πολύ τα πράγματα. Στην Γνωσού, σε όλο το μήκος της, μικρές καθυστερήσεις. Το νου σας όσοι πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, και αυτό που μας ταλαιπωρεί αρκετά συχνά είναι τα έργα που συμβαίνουν εκεί στον ΒΟΑΚΑ, αν πηγαίνουμε προς Άγιο Νικόλαο, στο Κοκκίνη Χάνη, σε αυτό το ύψος. Γενικά όμως, γενικές γραμμές, είμαστε καλά. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6 ακριβώς, μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα και υποδεχτείτε Αγγελίνα στα ματάκια που έρχεται να σας κρατήσει συντροφιά.
0: Καλή συνέχεια!
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
11: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
6: Hello, I'm Sam Smith.
16: This is Elton John.
17: Hey guys, it's Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.
19: Hey, what's up, this is John Legend.
20: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, 26η μέρα του Αυγούστου. Συγγνώμη, έπινα νεράκι λίγο πριν. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, είμαι με τον καφέ στο χέρι και σήμερα θα κάνουμε παρέα μέχρι τη μία. Ξεκινάμε με Lynn Rimes και Can't Fight the Moonlight.

Αυτή ήταν η ονειρά μου με το Γλέντι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πρώτα εδώ αυτή τη στιγμή θέλω να πω καλώς ήρθατε στο Love Team που επέστρεψε τώρα. Και σκέφτομαι λίγο μέσα μου ότι έχουν φύγει, έχουν έρθει, έχουν πάει διακοπές. Εγώ ακόμη εδώ είμαι, αλλά έρχεται και η δική μου στιγμή. Επίσης να πω χρόνια πολλά στον Ανδριανό, στην Ανδριανή και την Αταλία που γιορτάζουν σήμερα. Και να πούμε ότι σαν σήμερα το 1910 γεννήθηκε η μητέρα Τερέζα, το σύμβολο της προσφοράς και της ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ το 1978 λαμβάνει χώρα καταστροφικός σεισμός στα Ιωάννινα. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα σκύλου και είναι μια καλή αφορμή να θυμηθούμε κάτι πάρα πολύ απλό. Για το σκύλο σας είστε ολόκληρος ο κόσμος του και να μην το ξεχνάτε αυτό, είναι μαγικό. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Lady Gaga και Doechii, Runway. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. Λοιπόν, κάτι πορτοκαλί βλέπω εδώ, κάτι κόκκινα. 35 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Αλλά αργότερα εδώ πέρα βλέπω ότι ενώ θα έχει 34 βαθμούς, η αίσθηση θα είναι 37 βαθμοί Κελσίου. Δεν ξέρω, ελπίζω να είναι κάτι λάθος, κάτι να μην βλέπω καλά. Αυτό θα είναι στο Ηράκλειο. Στον Άγιο Νικόλαο είναι το ίδιο το σκηνικό. 35 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και στις Μοίρες 35 βαθμοί Κελσίου. Αυτό είναι το μόνο που πιστεύω. Και κατά το πιο απογευματάκι 3-4, η αίσθηση θα είναι 39 βαθμοί. Καλή επιτυχία σε όλους μας θα πω. Και θα σας πω ότι έτσι για να έχουμε επιτυχία και να μην φοβόμαστε τον καιρό, είναι πάντα στο πλευρό μας η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανση το 1996. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Και εμείς πάμε γλυκά με Νατάσα Θεοδωρίδου, μια γλυκιά μελωδία.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
1: Νούμερο 3.
4: Πήρε στον

0: για σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
10: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
11: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά. Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Bruno Mars, I Just Might. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και πάμε στη χθεσινή ημέρα, μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση για τη μουσική, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην πατρίδα μας λοιπόν αποχαιρετάμε με θλίψη τον αγαπημένο Δημήτρη Κόκοτα, που έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του αξέχαστες επιτυχίες και σπάνιο ήθος. Την ίδια στιγμή η παγκόσμια μουσική σκηνή θρυνεί την απώλεια της θρυλικής Dolly Parton, της γυναίκας που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή. Δύο σπουδαίες φωνές που σύγησαν, αλλά τα τραγούδια τους θα μας συνοδεύουν για πάντα. Να ευχηθούμε δύναμη στους οικείους και εμείς συνεχίζουμε με περισσότερη μουσική.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

0: Καλλιθέα 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνι ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνι. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency. When I met you in the summer. Summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love.

Αν είναι ποτέ δυνατό.

παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Metro Booming και The Weekend Creeping. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα, αν είσαι 25 χρονών και single, προσοχή μεγάλη αν μένεις στη Δανία. Ακούστε τώρα. Εκεί υπάρχει ένα παράξενο έθιμο αιώνων, όπου οι φίλοι σου σε καταβρέχουν με νερό και μετά σου ρίχνουν κιλά, πολλά κιλά κανέλας, μέχρι να γίνεις όλος κανελή. Παντού. Η ρίζα του εθίμου φτάνει στους παλιούς εμπόρους μπαχαρικών, οι οποίοι ταξίδευαν συνεχώς και δεν παντρεύονταν ποτέ. Δεν ξέρω, εγώ διακρίνω εδώ ένα ηλικιακό ρατσισμό και θέλω να ρωτήσω. Όχι ότι είμαι 25, τα έχω περάσει χρόνια τώρα, αλλά λέω, εάν πας ένα ταξίδι, να ταξιδέψεις, πας διακοπές σου δηλαδή, θα συμβεί τέτοιο πράγμα, δηλαδή θα σου πάρουν ταυτότητα και θα σου πούνε, είσαι, θα σε κάνουμε κανέλα, δεν ξέρω. Αν κλείνεις λοιπόν τα 25 και είσαι single και μένεις στη Δανία ή θες να πας να μείνεις στη Δανία, ετοιμάσου για το πιο, πώς να το πω, αρωματικό ντους στη ζωή σου. Πολύ παράξενα έθιμα, αλλά έχουμε και εμείς τα παράξενά μας, άσε που τα έχουμε συνηθίσει. Πάμε να ακούσουμε Απών και Καντάδα.

0: σπασμένα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουμπάς εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Να στείλω έτσι μια ξεχωριστή καλημέρα και μια μεγάλη αγκαλιά στη Σόφη, στη Σοφία που μας ακούει και τις κάνουμε λέει παρέα και εσείς μου κάνετε παρέα με αυτό ακριβώς τον τρόπο, στέλνοντας τα μηνύματά σας. Μας ακούτε από οπουδήποτε στο lab1028.gr και φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, re, mi, fa. Πες Γιωργάκη.
9: Do, na, to, fa, e, και si.
8: Τι λες παιδί μου?
9: Donato κύριε, Donato. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
8: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι Τεταρτούλα, είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας, 26 Αυγούστου. Τελειώνει ο Αύγουστος. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη και πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Μανδύ και η Αγγελίνα Σταματάκη μαζί σήμερα εδώ στο Λαύρη της Κρήτης 102,8. Το αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι. Είναι μια υπενθύμηση να ζούμε την κάθε μέρα έτσι στο 100% και να είμαστε πάντα παρόντες και παρούσες. Και τώρα πάμε σε ένα διαγωνισμό που σας θέλω όλους και παρόντες και παρούσες. Αν θέλετε λοιπόν να ζήσετε από κοντά τον Σλιμάν Live, το Love Radio Κρήτης 102,8 σας ετοίμασε το απόλυτο διήμερο. Ο καλλιτέχνης λοιπόν που μάγεψε την Ευρώπη με το Μοναμούρ έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τώρα θα σας περιγράψω ένα πιάνο, μία φωνή και ένα τυχερό ζευγάρι από εσάς. Είναι εκεί με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τι κερδίζετε? Θα σας πω αμέσως. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς. Πειραιάς Ηράκλειο φυσικά, δεν θα σας αφήσουμε εκεί, θα σας επιστρέψουμε πίσω. Διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και φυσικά μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Πώς? Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης. Love Radio Κρήτη λοιπόν θα πληκτρολογήσετε στο Instagram. Βρείτε τη σχετική ανάρτηση, ακολουθήστε τα βήματα και ετοιμάστε βαλίτσες. Να σας ενημερώσω ότι η λήξη του διαγωνισμού είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να ακούσουμε Ray και Where is my husband.

Αυτός ήταν ο Μύρονας Στρατής. Πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις εσύ. Εδώ στο Λαύριο Ιδιοκρίτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ήρθε η ώρα του καιρού. 35 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Θα είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. 4 μπουφοράκια. Έτσι, εάν υπάρχει χρόνο στο απόγευμα, είναι ωραία μέρα, θεωρώ, για μία βουτιά να δροσιστούμε. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και μπορούμε να τη βρούμε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με Γιώργο Μαζονάκη και Τόσα Βράδια. Στον εαυτό μου

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και υπάρχουν μέρη που το ηλιοβασίλεμα μοιάζει λίγο πιο όμορφο. Και ένα από αυτά είναι το Cicada Seascape Experience στο Καρτέρο. Signature cocktails από τον Γιώργο Δενδράκη, ξεχωριστές γεύσεις, σούσι και μια ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα που συνεχίζεται μέχρι αργά. Η καλοκαιρινή σας εμπειρία ξεκινάει εδώ.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αμπουτιέ.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Translation complete.
2: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Δανάη κι άλλο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και δεν ξέρω αν σας έχω πει. Νομίζω το έχω αναφέρει ότι έκανα για πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μου ξυφασκία. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό το άθλημα, το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον και πολύ ιδιαίτερο. Και θέλω να σας πω ότι η ιστορία έγραψε η ελληνική ξυφασκία τις προηγούμενες μέρες στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η 29χρονη πρωταθλήτρια Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ξύφος ασκήσεως. Ξέρω εγώ τι είναι αυτό, εσείς δεν χρειάζεται να ξέρετε, κρατήστε το χρυσό μετάλλιο, επικρατώντας το μεγάλο τελικό της Αιγύπτια Σάρα Αμρ με 15-13. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία απέναντι σε αθλήτριες από την Κροατία, την Ιταλία και την Ισπανία, έφερε στη χώρα μας το πρώτο χρυσό στην ιστορία του αθλήματος στη διοργάνωση. Ένα τεράστιο μπράβο στην Κατερίνα, στην πρωταθλήτριά μας. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη και εσύ.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες. Μαζί μας γι' αυτό είναι η εταιρεία Σκαβολίνη που προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται απευθείας από τον καταναλωτή. Οι κουζίνες της σχεδιάζονται με σύγχρονα και καινοτόμα υλικά που συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Υδρο-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Υδρο-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Θέλετε να δείτε το Σλιμάν live? Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού και εσείς. Μπείτε στα

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν ψάχνετε το απόλυτο σποτ για να απογειώσετε τα βράδια σας, το 360 Rooftop Bar στο Καψής Αστόρια σας υποδέχεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή με τα πιο ανεβαστικά summer vibes. Απολαύστε δροσερά κοκτέιλ στη μαγεία της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη στις 8.30 το βράδυ. Τετάρτη και Παρασκευή λοιπόν στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, στην πλατεία Ελευθερίας 11, και έτσι ζείτε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Τι πιο ωραίο από μια εκδρομή το καλοκαίρι, ή γενικά μια εκδρομή όποια εποχή. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Τάμτα, εκδρομή.

7 seconds, με συγχωρείτε, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Εμείς θα είμαστε ακόμη μία περίπου ώρα παρεούλα και τώρα πάμε να ακούσουμε Μέλισσες και Λαλούνα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
0: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Φύγαμε για Κύθυρα. Πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια. Μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τετάρτη, είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας, 26η μέρα του Αυγούστου. Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Αυτή ήταν η Billie Eilish με ένα πραγματικά ατμοσφαιρικό τραγούδι, Birds of a Feather, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μία πραγματικά πρωτοποριακή είδηση που αλλάζει τα δεδομένα στην υγεία θα μοιραστώ μαζί σας τώρα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Νίκος Στεφανής ανακοίνωσε ότι μαζί με τα κλασικά φάρμακα από φέτος οι γιατροί θα συνταγογραφούν και τέχνη. Ναι, πάρα πολύ καλά ακούσατε. Επισκέψεις σε μουσεία, θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες μπαίνουν επίσημα στη μάχη για τη βελτίωση της ψυχικής μας υγείας. Και πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Οριακά δεν το πιστεύω αυτό που διαβάζω. Πάρα πολύ έξυπνο. Είναι οι συναυλίες, οι θεατρικές παραστάσεις, είναι food for thought, είναι βάλσαμο, είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να το κουβαλάς για πάντα και πραγματικά μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Όπως έχω πει ξανά, τα ταξίδια και οι συναυλίες και οι θεατρικές παραστάσεις για μένα, όταν τις παρακολουθείς, σου αλλάζουν κάτι για πάντα μέσα σου. Για πάντα, το εννοώ. Η ομορφιά και ο πολιτισμός είναι το καλύτερο φάρμακο και εμείς συνεχίζουμε συντονισμένοι με Γιώργο Σαμπάνη και Τι θέλω εγώ με σένα.

είναι η ζωή, λοιπόν, λέει ο Πάνος Μουζουράκης, και εμείς συμφωνούμε μαζί του 100%. Λαύρη Ιδιοκρίτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πάμε να δούμε τον καιρό εδώ στο Ηράκλειο. 34 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή. Η αίσθηση είναι κάποιους βαθμούς παραπάνω. Δεν θέλω να πω, ας το αφήσουμε στη φαντασία. Έχει και την υγρασία του, γι' αυτό και η αίσθηση είναι έτσι πιο υψηλής θερμοκρασίας. Και πάμε στα δικά μας για να απολαμβάνετε την τέλεια ατμόσφαιρα. Ό,τι καιρό και αν κάνει έξω, όση υγρασία και αν έχει έξω, υπάρχει μία λύση και είναι μία λέξη: Climatologic. Με αξιοπιστή άμεση εξυπηρέτηση και τεχνολογία πάντα, πάντα up to date που λέμε, θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και πάμε ερωτικά με Berlin και Take My Breath Away.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαβολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
11: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
12: Do, Na, To, Fa, E και Si.
11: Τι λες παιδί μου?
12: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
11: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Buster Poindexter και Hit the Road Jack. Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ποιο είναι άραγε το μυστικό για μια μακροχρόνια και ήρεμη ζωή? Η Έθελ Κάτερχαμ, που έζησε 2 παγκοσμίους πολέμους και έφτασε σε ηλικία που ελάχιστοι άνθρωποι έχουν γνωρίσει, είχε μια πολύ απλή απάντηση. Να πούμε ότι η ηλικία είναι 117 ετών, είναι αυτή τη στιγμή 117 ετών. Έλεγε λοιπόν η Έθελ: «Δεν μαλώνω ποτέ και με κανέναν. Ακούω τους πάντες, αλλά στο τέλος κάνω πάντα αυτό που αρέσει σε εμένα». Και αν το σκεφτούμε λίγο, μέσα σε αυτή τη φράση κρύβεται μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής. Να μην ξοδεύουμε την ενέργειά μας σε καυγάδες, να ακούμε τους ανθρώπους γύρω μας, okay, αλλά να μην ζούμε τη ζωή μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των άλλων. Γιατί τελικά, ίσως η ηρεμία να βρίσκεται ακριβώς εκεί, στο να ξέρεις πότε αξίζει να απαντήσεις και πότε απλώς να χαμογελάσεις και να συνεχίσεις το δρόμο σου. Μία απλή συμβουλή, αλλά ίσως από αυτές έτσι που αξίζει πραγματικά να κρατήσουμε. Παπαζόκια Κύλλας, Ατελιέ.

0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
1: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μία φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μία πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack, μόνο 14,90. Μαλακτικά λένε...
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο...

με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!

Εδώ είμαι λοιπόν, The Second Voice, Let Me Be, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, θα είμαστε για λίγο ακόμη μαζί. Και θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πράγματα στη ζωή που όσο και αν προσπαθούμε δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Τι θα πει ο άλλος για εμάς, πώς αντιδράσει κάποιος, τι έχει ήδη συμβεί, τι θα φέρει η αυριανή μέρα. Και πολλές φορές νομίζω ότι κουραζόμαστε προσπαθώντας να αλλάξουμε καταστάσεις που απλώς δεν είναι στο χέρι μας. Ίσως λοιπόν η ηρεμία να ξεκινάει από μια πολύ απλή σκέψη. Δεν χρειάζεται να ελέγχεις τα πάντα. Μπορείς να ελέγξεις τη δική σου στάση, τα λόγια σου, τις επιλογές σου και το που θα δώσεις την ενέργειά σου. Αυτό το λέω και σε μένα, να ξέρετε. Αν είχα τώρα ένα καθρέφτη μπροστά, δηλαδή θα με κοιτούσα μέσα στα μάτια. Κάποιες φορές λοιπόν το να αφήσεις κάτι να φύγει

δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι παρετείσαι. Σημαίνει ότι επιλέγεις να προστατεύσεις την ηρεμία σου. Αυτό είχα να πω. Και I will drop the microphone. Ελεονόρα Ζουγανέλη και έλα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής για αυτή την Τετάρτη. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας, έτσι με χαμόγελο και ψυχική ηρεμία. Ραντεβού φυσικά αύριο στις 10. Εννοείται να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
4: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
5: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up, this is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη, σήμερα 26 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαστε εδώ, με Ράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Εδώ, στα Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Ξεκινάμε την παρέα μας με Kim Wilde και έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Έχουμε μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει στα social media. Θα πούμε για Madonna, για Bad Bunny. Μείνετε συντονισμένοι, θα τα πούμε όλα.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, αγαπάω όπως είσαι, στο Λαύρο Ντιοκρίτης 102,8. Εδώ είμαστε, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Ο καιρός σήμερα στο νησί μας είναι νομίζω από τους πιο καλοκαιρινούς και τους πιο ζεστούς. Η θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, με τρία μποφόρ, με ηλιοφάνεια, νομίζω καύσω να ζούμε αυτή τη στιγμή. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία επίσης θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου με αίσθηση 40. Οπότε αν δεν έχετε να κάνετε κάποια δουλειά και δεν θέλετε να πάτε στη θάλασσα, καλύτερα να καθίσετε στο σπίτι με το κλιματιστικό, διότι ο ήλιος είναι αρκετά επικίνδυνος αυτές τις θερμοκρασίες. Στον Άγιο Νικόλαο επίσης η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ. Γενικά διανύουμε ένα καύσωνα. Ωραία θα περάσουμε και σήμερα. Εμείς εδώ έχουμε το κλιματιστικό μας και είμαστε μια χαρά προς το παρόν. Πάμε και σε μουσική να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα και επιστρέφουμε να πούμε και όλα πολλά σήμερα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

These beautiful things that I've got. Beautiful Things από Bench and Bones στο Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε τώρα σε όμορφα πράγματα και εμείς. Υπάρχει καλύτερο international promo για τα νησιά μας από το να ανεβάζει η Madonna ένα ολόκληρο καρουζέλ φωτογραφιών στο Instagram και να γράφει What a Magical Island. Η βασίλισσα της pop μοιράστηκε με τους followers τις στιγμές της από την Πάτμο, από τα σοκάκια, από τα τοπία μέχρι και την επίσκεψή της στο σπήλαιο της Αποκάλυψης και τις στιγμές που προσεύχεται. Αυτή τη φορά βέβαια το ταξίδι έγινε και λίγο προσωπικό, καθώς η Μαντόνα θυμήθηκε ότι η τελευταία φορά που είχε επισκεφτεί την Ελλάδα ήταν 7 μηνών έγκυος στο γιο της, στο Ρόκο, όπου τώρα επέστρεψαν μαζί. Ο Ρόκο πλέον είναι ολόκληρος άντρας και όπως έγραψε και η ίδια, ένιωσε ότι έκλεισε ένας κύκλος. Όσο για την Πάτμο, δεν χρειάζεται καν να προσπαθήσουμε να πουλήσουμε το νησί. Το νησί είναι πανέμορφο, έχει αυτό το επιβλητικό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, έχει τα λευκά τα σπιτάκια, τα σοκάκια, το βαθύ μπλε του Αιγαίου. Αυτή την πολύ ωραία ησυχία που σε κάνει να ξεχνάς για λίγο την καθημερινότητά σου, να ξεχνάς ότι έχεις κινητό. Ακόμα και η Μαντόνα που έχει δει κυριολεκτικά ολόκληρο τον κόσμο έκραψε ότι ένιωσε την παρουσία του Θεού εκεί και ότι το νησί της έκανε καλό στην ψυχή. Οπότε δεν χρειάζεται άλλη καμπάνια η Πάτμος, αυτό φτάνει και του χρόνου μπορεί να πάμε και εμείς. Προς το παρόν πάμε στη θάλασσα με Θεοδοσία Τσάτσου, γιατί σήμερα η αλήθεια είναι ότι η θάλασσα είναι απαραίτητη.

0: Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΩΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Θέλετε να δείτε το Sliman Live? Το Love Radio Crete 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις έσχεσαι.

David Guetta, Teddy Swims και Tones and I στο Gone, Gone, Gone στο Love Radio Κρήτη 102,8. Και πάμε τώρα λίγο σε Bad Bunny. Ο Bad Bunny και οι τετράχρονοι φίλοι του, η Sansa, πρωταγωνιστούν σε ένα άκρο κινηματογραφικό στιγμιότυπο για λογαριασμό τη Vogue, αναβιώνοντα τη θρηλυκή σκηνή από τη Lady και τον Αλίτη. Η Sansa εννοείται είναι ένα σκυλάκι και οι δυο του απολαμβάνουν ένα πιάτο σπαγκέτι σε μια φωτογράφηση που εμπνεύστηκε ο ίδιο ο Bad Bunny και απαθανάτησε ένα πολύ γνωστό φωτογράφο. Η Sansa ζει στο Puerto Rico και δεν είναι άγνωστη στο κοινό του τραγουδιστή. Έχει ήδη εμφανιστεί στο βίντεο κλιπ του το 2023 και όπως λέει και ο ίδιος, έχει έντονη προσωπικότητα και δεν φοβάται να τη δείξει. Και κάπως έτσι το πιο διάσημο ρομαντικό ραντεβού του Disney αποκτά μια ολοκένουργια εκδοχή από Bad Bunny. Ακούμε σαν και ρουβά για τη συνέχεια όσο ζω.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, μεράνια πιλάλη στην παρέα σας. Τρεις περιοχές, μία τιμή και μία προσφορά που ξεχωρίζει. Στο Make Senses, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες, μόνο με 79 ευρώ. Και αν ετοιμάζεστε για γάμο, υπάρχει ολοκληρωμένο νηφικό πακέτο στα 550 ευρώ με χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, άκρη gel manicure, pedicure και θεραπεία λάμψης προσώπου. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και 2810-8239-27, τηλέφωνο επικοινωνίας.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-8239-27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. One more time.
5: Summer in love. Καλοκαίρι

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: σπουδαιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: I know that this could hurt me bad.

Ακούσαμε Coldplay. Feels like I'm falling in love στο Love Radio Crete 102,8. Και αν θέλετε να νιώσετε κι εσείς έτσι, αν θέλετε βασικά να ξεχωρίσετε σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε και επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας, τότε αξίζει να περάσετε από τον Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κουστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Οπότε είτε ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας, εκεί θα βρείτε αυτό ακριβώς που ψάχνετε. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189 στη στάση Κοντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr. Για την ώρα ακούμε Θοδωρή Φέρη και Είπες.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
2: Νούμερο 4.
7: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
2: Νούμερο 3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό. Σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
8: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
9: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
10: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
11: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
12: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
13: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
14: Κέντρα ξένων γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
15: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
21: Καλησπέρα και πάλι, επιστρέψαμε εδώ Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 2, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας, μαζί με το κέντρο αισθητικής Make Senses.

Ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης να μείνεις εδώ στο Λαβρεντιο Κρήτης 102,8 και τώρα πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που λέει ότι τα ζευγάρια που σταματούν συνειδητά ό,τι κάνουν για να χαρούν έτσι τις καλές στιγμές τους αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση και αντιμετωπίζουν καλύτερα το άγχος και τις συγκρούσεις. Δεν μιλάμε τώρα για μεγάλες χειρονομίες, μπορεί να είναι ένα ωραίο γεύμα, μια κοινή ανάμνηση, κάτι που περιμένουν μαζί να κάνουν. Το μυστικό φαίνεται πως δεν είναι μόνο να συμβαίνουν καλά πράγματα, αλλά να μην περνούν και απαρατήρητα, να τα ζούμε λοιπόν. Γιατί το περάσαμε ωραία, θέλει καμιά φορά να το πεις και δυνατά για να το καταλάβεις, γιατί εκείνη την ώρα δεν το συνειδητοποιείς και τόσο πολύ. Ακούμε Lady Gaga για τη συνέχεια και Bruno Mars, Die With A Smile.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Έλα να με τελειώσεις. Το Love Radio Κρήτης 102,8. Και να ξέρετε ότι γίνονται έτσι διάφορες μετρήσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο, όπου εξακολουθεί να αγαπά πολύ τη σύγχρονη pop και το λαϊκό στοιχείο. Τις πιο πρόσφατες λοιπόν μετρήσεις του ελληνικού καταλόγου στην κορυφή βρέθηκε το Είπες του Θοδωρή Φέρη, ενώ στις δημοφιλείς λίστες επίσης συναντάμε Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βύση, Μιχάλη Χατζηγιάννη και άλλους καλλιτέχνες που ακούμε καθημερινά και εμείς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράγια Πιλάλη και συνεχίζουμε μουσική και ακούμε Μέλισσες, η μόνη επιλογή.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 22 86 27.
1: Στο Pet Shop Samoulis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samoulis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Samoulis, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
0: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
2: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
0: Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
3: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, Ariel Gigapack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Επιστρέψαμε εδώ, Love Radio Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και για εσάς που αγαπάτε το ηλιοβασίλεμα, το Cicada Seascape Experience είναι ο απόλυτος προορισμός. Ο Γιώργος Δενδράκης επιμελείται τα πιο φίνα signature cocktails του νησιού. Το σούσι και οι γεύσεις του θα σας εντυπωσιάσουν. Και όταν η μέρα δώσει τη θέση της στη νύχτα, η μαγεία συνεχίζεται με ατμοσφαιρικά cocktails δίπλα στη θάλασσα. Ο ιδανικός προορισμός για να απολαύσετε το Σαββατοκύριακό σας, Cicada Seascape Experience. Στον καρτερό.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Άννα Βύση με το Αιγαίο στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και για εσάς που ξυπνάτε τώρα το πρωί και νιώθετε ότι χρειάζεστε λίγο ακόμα ύπνο, να ξέρετε ότι ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξετε στρώμα. Στην Κάντια θα βρείτε λύσεις για έναν πιο άνετο και ξεκούραστο ύπνο με προϊόντα σχεδιασμένα για να προσφέρουν σωστή στήριξη και μοναδική άνεση. Και τώρα με τις μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις η αλλαγή γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και πιο συμφέρουσα. Έκπτωση 40% στα κορυφαία στρώματα Inventor και έως 30% σε στρώματα κρεβάτια, ανοστρώματα και άλλα προϊόντα ύπνου Κάντια, για να κοιμάστε καλύτερα και να ξυπνάτε ακόμα καλύτερα και ξεκούραστοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα εμείς με το Σαρμπέλ, να ήσουν θάλασσα.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και οι προσφορές του μήνα είναι στο Make Senses. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόνο 79 ευρώ. Και για τις μέλουσες νύφες, ολοκληρωμένο νυφικό πακέτο που περιλαμβάνει νυφικό χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, μανικιούρ άκρη τζελ πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι θα βρείτε το Make Senses και στο τηλέφωνο 2810 8239 27.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.

Αυτή ήταν η Γιάμα με το καλοκαίρι μου. Ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι που ακούγεται πάρα πολύ στα φεστιβάλς εδώ στην Ελλάδα και στα νησιά μας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Λαύρου Διοκρίτης 102,8 και συνεχίζουμε με ένα αγαπημένο μου από Μιχάλη Καραγκούνη και Ιβάν Γκρέκο, Δυο Καρδιές.

Ακούσαμε Liz Wright και My Heart στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 3. Μαζί μας πάντα είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Σιφ Όμικρον Ε. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε ακόμα μία ώρα παρέα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.
4: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete's 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αβουτιέ.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ομικρον εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τετάρτη, σήμερα 26 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Είμαστε στη μέση ακριβώς της εβδομάδας. Έχουμε ακόμα λίγο για τον Αύγουστο. Είμαστε στην εκπνοή του Αυγούστου τώρα και το λέμε και το ξαναλέμε συνέχεια, μπας και το συνειδητοποιήσουμε, γιατί αυτό το καλοκαίρι νιώθω ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Sense. Συνεχίζουμε εμείς τρίτη ώρα παρέα. Ακούμε Γιώργο Σαμπάνη, Μη Μιλάς.

Αυτός ήταν ο Teddy Swizz, Hammer to the Heart, στο Love Radio Crete 102,8. Και πάμε να σας πω για το μεγάλο μας διαγωνισμό. Και μιλάμε για μεγάλο διαγωνισμό. Αν θέλετε να ζήσετε από κοντά τον Σλιμάν live, το Love Radio Crete σας ετοίμασε το απόλυτο ταξίδι. Ο καλλιτέχνης που μάγεψε την Ευρώπη με το Mon Amour έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και ένα τυχερό ζευγάρι από εσάς θα είναι εκεί με όλα πληρωμένα. Τι ακριβώς κερδίζετε όμως? Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα, Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο και φυσικά τη διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Τι κάνετε? Μπείτε στα social media του σταθμού στο Instagram Love Radio Crete, βρείτε τη σχετική ανάρτηση, ακολουθήστε τα βήματα και ετοιμαστείτε να πάτε στην πιο ωραία συναυλία του καλοκαιριού. Ο διαγωνισμός λήγει η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οπότε βιαστείτε. Καλή επιτυχία σε όλους. Ακούμε απόν για τη συνέχεια και καντά.

0: κλειδιά.
1: Αυτή ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τα δεύτερα κλειδιά στο Love Radio Κρήτη 102,8. Μπορεί το καλοκαίρι να πλησιάζει προς το τέλος του, αλλά στην Κρήτη ο ήλιος δεν παίρνει άδεια τόσο εύκολα. Γι' αυτό αυτή την εβδομάδα στα Honda Center Ηρακλείου θα βρείτε αντιλιακά Lancaster με όφελος 40% και τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της ίδιας εταιρείας με όφελος 35%. Και για όσες θέλουν να ανανεώσουν έτσι λίγο τον SSR τους, καλλιτικά Lancôme και Bioderm με όφελος 35% στα Honda Center εκεί στην πλατεία του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο. Συνεχίζουμε με μουσική και ακούμε Anastasia και Left Outside Alone.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
4: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
5: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Και τώρα μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τον χώρο των ανταλλακτικών οικιακών συσκευών. Στις Πατέλες, Μήνα Ομουτράκη 9, η Καραταράκης Ιωάννης και Ζιφ Όμικρον Έψιλον διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνικά είδη για οικιακές συσκευές, καθώς και προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση κλιματιστικών. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
9: Ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Έλενα Παπαρίζου με το Αλήθεια Τώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και ναι, είναι αλήθεια αυτό που θα σας πω τώρα μόλις. Πρόστιμο θα αρχίσει να πέφτει 1.500 ευρώ σε όσους κρατούν θέσεις στάθμευσης με καφάσια, με γλάστρες, με καρέκλες ή με οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί. Η φαντασία είναι μεγάλη σε τέτοιες περιπτώσεις. Το φαινόμενο αυτό αφορά κυρίως τόσο τους ιδιώτες όσο και τους επαγγελματίες που επιχειρούν να δεσμεύσουν μία θέση στάθμευσης μπροστά από την κατοικία, το κατάστημα ή την επιχείρησή τους, βάζοντας αυτά τα αντικείμενα στο δρόμο. Ένα από τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί είναι ότι ο δρόμος μπροστά από μια κατοικία ή ένα κατάστημα αποτελεί κοινόχρηστο δημόσιο χώρο. Επομένως, κανένας ιδιοκτήτης ακινήτου ή επιχειρηματίας δεν μπορεί να θεωρεί ότι έχει αποκλειστικό δικαίωμα στάθμευσης μπροστά από την ιδιοκτησία του. Έτσι είναι τα πράγματα. Εξαιρούνται βέβαια οι περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει νόμιμη άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ή ειδική σήμανση από το Δήμο. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων θέσεις αμαία, χώροι φορτοεκφόρτωσης και ειδικές θέσεις τροφοδοσίας. Εφόσον λοιπόν έχουν εγκριθεί και σηματοδοτηθούν από τις αρμόδιες αρχές, τότε εκεί ναι, επιτρέπεται. Αυτά είναι τα νέα για τα καινούργια πρόστιμα. 1.500 ευρώ είναι αρκετά πολλά, οπότε έτσι λίγο ξανασκεφτείτε το. Ακούμε Drive τώρα για τη συνέχεια και The Cup.

0: 102,8 Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Τρεις περιοχές, μία τιμή και μία προσφορά που ξεχωρίζει. Στο Make Senses, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες, μόνο με 79 ευρώ. Και αν ετοιμάζεστε για γάμο, υπάρχει ολοκληρωμένο νηφικό πακέτο στα 550 ευρώ με χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, άκρη τζελ μανικιούρ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και 2810 823927 τηλέφωνο επικοινωνίας.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι. When I met you in the summer.
4: Summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το Τρέμω. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαύρα Διοκρήτης 102,8. Είναι Τετάρτη σήμερα. Έχουμε δύο μέρες μέχρι και την Παρασκευή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι Παρασκευές στο Ηράκλειο πλέον αποκτούν το δικό τους ρυθμό. Το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής σας παρουσιάζει τα Summer Vibes. Κάθε Παρασκευή λοιπόν από τις 8.30 το βράδυ απολαμβάνουμε μοναδικά κοκτέιλ στην πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο και Σανδράκη. Παρασκευή λοιπόν στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής στην Πλατεία Ελευθερίας 11 και ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Πάμε να ακούσουμε Taylor Swift τώρα εμείς για τη συνέχεια The Fate of Ophelia.

Με αγάπη από εμένα για εσάς, από Άννα Βύση στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και όλα αυτά γιατί ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ. Κοντεύει 4 και θα σας αφήσω στην καλύτερη φωνή εδώ στο Χάρη Γαρεφαλάκη να σας κάνει παρέα και τις 7. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 5η, μία η ώρα εδώ όπως και κάθε μεσημέρι, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Να περνάτε όμορφα, να κάνετε τις βόλτες σας, να κάνετε και τις βουτιές σας, γιατί σήμερα η θάλασσα θα είναι υπέροχη μέχρι και το βράδυ. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και από εμένα, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Χρωματιστική Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστική Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
7: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
8: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
0: Θέλετε να δείτε το Σλιμάν live? Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι τεταρτίτσα και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ε? Όταν μπει ο τέταρτος, έφυγε ο εβδόμαδος.

Τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου και εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μετά τη Ράνια Πιλάλη, παίρνει σκητάλη. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Και για τις επόμενες τρεις ωρίτσες θα πάμε παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ένα από αυτά έρχεται αμέσως τώρα στο Love Radio Crete 102,8. Wanna be starting something από Mark Lizak.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αντάς Αποφίλιου και Μανώλης Φάμελος, όλα είναι μπροστά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι απόγευμα Τετάρτης, με το καφεδάκι θα πάμε στο χέρι έτσι μέχρι και τις 7, με μουσική, με ωραία διάθεση και καταπληκτικά θέματα. Αλλά τώρα έτσι πως ακούσαμε την Αντάς Αποφίλιου, εγώ ταξίδεψα λίγο πάλι νοερά μέχρι το Δίον, ένα αρχαιολογικό χώρο που είναι εκεί στη Θεσσαλία. Θεσσαλία είναι τώρα, Μακεδονία. Κάπου εκεί τέλος πάντων, στα ψηλά. Και ήταν να τάσσε από φίλου σε μια καταπληκτική συναυλία φέτος, που κάποια στιγμή έπεσε το ρεύμα στο χωριό και όπως καταλαβαίνετε, έπεσε το ρεύμα και στη συναυλία. Και η Νατάσα από φίλου, αντί να πει καλή συνέχεια, τα λέμε ξανά ή να περιμένει κάπως, βγήκε μπροστά στο κοινό και τραγούδησε ακαπέλα μέχρι να επιστρέψει το ρεύμα. Όντως, όπως είπε και εκείνη, αυτά μόνο εκείνη τα κάνει. Και γι' αυτό είναι και μια γυναίκα είδωλο για μένα, και η μουσική της και οι συναυλίες της και όλα της. Εμείς είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε παρεούλα για το επόμενο τρίωρο. Ελάτε και εσείς στην παρέα μας και μέσα από το love1028.gr. Πάμε παντού και διαδικτυακά.

Αζίζαμε εδώ στο Love Radio Κρήτης. Χάρης Γαρεφαλάκη μαζί σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, για να πάμε παρεούλα και σήμερα έως και τις 7 με μουσική, με ωραία διάθεση. Και μην ξεχνάτε, μεθαύριο Παρασκευούλα στις 8.30 το βράδυ ανεβαίνουμε όλοι στην ταράτσα του Καψίσα Στόρια 360 Rooftop Bar για να ζήσουμε τα ωραία τα summer vibes όσο ακόμα ο Αύγουστος είναι εδώ. Ο DJ Μάνος Κισανδράκης θα είναι στα DEX, εννοείται εντυπωσιακή θέα της πόλης, εννοείται απολαυστικά κοκτέιλ, καλύτερη εξυπηρέτηση από τα παιδιά εδώ του Αστόρια που τα αγαπάμε πολύ. Πλατεία Ελευθερίας 11 και στο κέντρο της πόλης ζούμε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ και βρείτε μας και στα social media. Love Radio Crete, είμαστε στο Love Cafe μας το αγαπημένο. Στο κέντρο της πόλης που μπορούμε να φάμε, να πιούμε από το πρωί μέχρι και το βράδυ όλα τα καλά. Μπορούμε επίσης να διαβάσουμε, μπορούμε να κάνουμε επαγγελματικά meetings και να κάνουμε και podcast. Βεβαίως. Αν τώρα θέλετε κι εσείς, μπείτε στο love1028.gr και κλείστε το δικό σας το slot που θα σας φέρει εδώ για να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Για τη συνέχεια η Νατάσα Θεοδωρίδου τραγουδά στον Love.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού και να σχεδιάζετε το σπίτι των ονείρων σας. Οι λεπτομέρειες πάντα είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Εκεί κάπου έρχεται η K Domestica by Ektistakis και η ομάδα των διακοσμητών και των αρχιτεκτόνων της. Αναλαμβάνει πάντα να μετατρέψει την ιδέα σας σε έναν χώρο που θα απολαμβάνετε καθημερινά. Και το καλύτερο, έρχονται εκεί, σας βρίσκουν όπου και αν είστε, για να προτείνουν λύσεις που είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Είναι στις Μύρες Ηρακλείου, βρείτε τους και στα social media και κάτω παύλα Domestica.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Υδροτζίμ, Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Υδροτζίμ, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Υδροτζίμ, Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Ktistakis. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestica by Ktistakis. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος Χάους. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
0: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και με τα ωραίότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 7. Γλυκά γλυκά θα πάμε στα Πέτσα Μόλις, γιατί εκεί έχουν μια παγωτομηχανία που κάνει θράψη ήδη. Προσφέρει αφράτο παγωτάκι σε σκύλους και σε γάτες χωρίς συντηρητικά με αγνά υλικά, ιδανικό για αυτές τις μέρες του Αυγούστου. Μας περιμένουν εκεί στη Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 129 για να ανακαλύψουμε την πιο δροσερή λιχουδιά του φετινού καλοκαιριού. Πάμε για μουσική και εσείς μένετε στην παρέα μας συντονισμένοι.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Olivia Dean και So Easy. Πάντα συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8 και συντονισμένες φυσικά. Και σήμερα Τετάρτη, 26 του Αυγούστου, θα κάνουμε μία βόλτα από τα κυποθέατρα της πόλης. Πάμε πρώτα στον Νίκο Καζαντζάκης. Θέλω να σου κρατώ το χέρι του Τάσου Ιορδανίδη με τη Θάλια Ματίκα. Σήμερα και αύριο στις 9. Μία ωραία θεατρική παράσταση που μπορούμε να δούμε. Και επίσης πάμε πιο δίπλα στο Μάνος Κατζηδάκης στις 8.30. Κουκλοθέατρο Οδυσσέας από το Κουκλοθέατρο Κρήτη με το μυθικό ήρωα να ξεκινά το παρθενικό του ταξίδι από την Τριζίνα και στον δρόμο του γενικότερα θα αντιμετωπίσει διάφορους ληστές. Μην πω τώρα όλο το story και κάνω και το σπόλι, να πάτε να το δείτε, ωραιότατα τα πράγματα που συμβαίνουν σήμερα.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού. Σίγουρα υπάρχουν γεύσεις που δεν τις ξεχνάμε εύκολα. Όπως η χειροποίητη πίτσα από το Casa Donato με αφράτη ζύμη, με φρέσκα υλικά. Σε διάφορα μεγέθη, σίγουρα θα διαλέξετε το μεγάλο, φαντάζομαι. Εδώ και 16 χρόνια πάντα είναι η καλύτερη παρέα στο τραπέζι μας. Και αν θέλετε να φάτε κάτι διαφορετικό, υπάρχουν πολύ ωραία μπεργεράκια, έτσι ζουμερά κρέατα, δροσερές σαλάτες και πολλές ακόμα vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία. Είναι το Casa Donato, είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη, για φαγητό που μένει αξέχαστο.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.

ετών 2,8, πάμε τώρα μια βόλτα μέχρι τη Δανία και συγκεκριμένα στην Κοπενχάγη, γιατί εκεί έκαναν οι αρχαιολόγοι έτσι μια ωραία μελέτη σε διάφορα έτσι, μνημεία εκεί. Ήθελαν να δουν και να ερευνήσουν και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και ανακάλυψαν ένα έτσι χαμένο μεσαιωνικό μοναστήρι. Πρόκειται για το μοναστήρι της Αγίας Κλάρας που εντοπίστηκε εκεί στη Δανία. Το μοναστήρι χτίστηκε το 1256 και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το ότι πώς γίνεται να υπάρχουν κάτι τόσο μεγάλη θησαυρή και να χτίζονται πάνω από εκεί και μετά από χρόνια ποιο είναι το συνέστημα όταν κάποιος κάνει τσακ και βρίσκει ας πούμε μια καριάτιδα, κάνει τσακ και βρίσκει ένα μοναστήρι στη Δανία, κάνει τσακ και βρίσκει ένα κυκλαδικό ειδόλιο ας πούμε, το πρώτο που θα βρει καν, γιατί είναι πολύ σπουδαίο όλο αυτό. Σημαντικά τα πράγματα της αρχαιολογίας, με τα δύσκολά τους, με τα εύκολά τους, με τα δυσκίνητά τους και όχι, παρόλα αυτά όμως πόσα πράγματα έχουν έρθει στην

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα παρεούλα και σήμερα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Την απόγευμα Τετάρτης 26 του μήνα γελάτε στην παρέα μου για να πάμε μαζί για τις επόμενες δύο ρίτσες.

Και επειδή ο Αύγουστος σιγά σιγά φεύγει και έρχεται το Σεπτέμβριο, θα θυμίσουμε τη συναυλία της Άννας Βύση που είναι στο ΟΑΚΑ. Η υπέροχη και απόλυτη Ελληνίδα στάρ ανεβαίνει στη σκηνή ξανά. Μία μοναδική βραδιά που ετοιμάζεται να γίνει όχι απλά παραγωγή αλλά υπερπαραγωγή. Πρόκειται να συμβεί λοιπόν εκεί στο Ολυμπιακό το στάδιο. Και τυχεροί και τυχερές θα είναι όσοι και όσες βρεθούν εκεί. Ωστόσο ξεκουράζεται, κάνει τις διακοπές της, κάνει τις βόλτες της, κάνει τα πιλάτες της. Και τα βλέπουμε όλα αυτά φυσικά στο Instagram όσοι την ακολουθούμε. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 και σε περίπτωση που για τη συνέχεια.

Εκείνος και εκείνος και τα λόγια κομμάτια. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Απόγευμα Τετάρτης 26 του Αυγούστου. Ο Αύγουστος γενικότερα έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις. Και την Κυριακή ήμουν στο χωριό σε ένα γάμο μιας έτσι ξαδερφούλας, μικρούλας. Δεν είναι συγκινητικό όταν υπάρχουν παιδάκια τα οποία γεννιούνται και εμείς τα ζούμε στη γέννησή τους και βλέπουμε και το μεγάλωμά τους και ξαφνικά παντρεύονται. Και τους βλέπουμε με νηφικό ή με κοστούμι, αν είναι άντρες. Και κάπως έτσι όλο αυτό το πράγμα έρχεται και λέει ότι ο χρόνος περνάει τόσο όμορφα κάποιες φορές και τόσο νοσταλγικά και θυμόμαστε τις παιδικές μνήμες που έχουμε μαζί τους. Να ας πούμε τις επόμενες μέρες παντρεύεται η Ελένη. Η Ελένη επίσης είναι ένα ξαδερφάκι μακρινό, από αυτά τα μακρινά που δεν έχει τόσο σημασία πια η συγγένεια εξ αίματος, αλλά η σχέση που έχεις δημιουργήσει. Ένα μικράκι το οποίο εγώ θυμάμαι να παίζω στο πάρκο μαζί της. Αργότερα της έκανα και μάθημα και πλέον έρχεται η ώρα να ντυθεί η Φούλα. Και πολύ αγαπημένη οικογένεια, αν με ακούν τώρα δηλαδή, και η Αμαλία και ο Μανώλης και ο Μινάς είναι υπέροχοι άνθρωποι. Τα φιλιά μου. Αν τώρα και εσείς αυτή την περίοδο οργανώνετε το γάμο σας, τη βάπτισή σας ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, είτε για φέτος το καλοκαίρι, είτε για του χρόνου, είτε για το χειμώνα, υπάρχει ένας πραγματικά υπέροχος χώρος που μπορείτε να εμπιστευτείτε και είναι το Athenais Garden Hall, ένα κτήμα στις Μαλάδες που ξεχωρίζει έτσι για την αισθητική του, για την ατμόσφαιρα τη ρομαντική που έχει, για την διοργάνωση εκδηλώσεων την άψογη. Και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε και εσείς να καλέσετε στο 6948-37-1397. Η ώρα η καλή να πω βέβαια και στην Ελένη μου, αλλά και στον ξαδερφό μου που παντρεύεται. Καταλαβαίνετε ότι όλα τα επόμενα έτσι που σου κάπως είμαστε σε εκδηλώσεις. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Πάμε για Bruno Mars και

την ίδια συναυαντή και θα ήθελα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και αυτή η γυναίκα δεν σταματά να μας δείχνει πόσο όμορφα περνάει το καλοκαίρι της. Δεν έχει βρει σκάφος να μην το αφήσει μέσα στο Αιγαίο. Και νομίζω ότι το κάνει και πάρα πολύ καλά με αγαπημένους δικούς της, με τα παιδιά της, με τον σύντροφό της, με φίλους της. Έτσι έχει διασχίσει όλο το θαλάσσιο χώρο της χώρας μας. Και εμείς την απολαμβάνουμε και ετοιμάζεται για μια έτσι σπουδαία χειμερινή σεζόν παρέα με την Νατάσα Θεοδωρίδου στην Αθήνα. Ένα σχήμα το οποίο από ό,τι φαίνεται θα κινήσει πολύ τα βλέμματα του κόσμου. Και εμείς συνεχίζουμε να αγαπάμε το επόμενο τραγούδι, γι' αυτό παίζει συχνά εδώ στο Love Radio Κρήτης. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τον Κώστα Λιβάδη.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα. Απόγευμα Αυγούστου στο Love Radio Crete 102,8. Ένα όμορφο σπίτι δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα σωστού σχεδιασμού, θα έλεγα εγώ. Η K Domestica by Ktistakis δημιουργεί κουζίνες, δημιουργεί επίπλα που συνδυάζουν και λειτουργικότητα και ποιότητα και σύγχρονο design, έτσι ώστε κάθε χώρος να αποκτά χαρακτήρα και άνεση. Η εμπειρία τους είναι 70 χρόνια, ούτε ένα ούτε δύο, και δίνουν έμφαση πάντα στη λεπτομέρεια. Οπότε η K Domestica by Ktistakis αποτελεί μια επιλογή εμπιστοσύνης για το σπίτι σας, για εσάς τους ίδιους.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
1: Νούμερο 3.
4: Πήρες τον

0: σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Πίνασες? Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh σνακ? Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Καφές? Check. Χυμός? Check. Smoothies? Double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Φύγαμε για Κύθυρα, Πετσέτα, Αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Ένα απόγευμα Αυγούστου εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8 και πάμε να κάνουμε έτσι μια δροσερή στάση για αυτό το καλοκαιράκι στα Pet Shop Samolis. Στο κατάστημα της Λεωφόρου Παπαναστασίου στο νούμερο 129 θα βρείτε μια νέα παγωτομηχανή. Την παγωτομηχανή Pet Samolis. Με αφράτο παγωτό όχι για εσάς αλλά για σκύλους και για γάτες. Χωρίς συντηρητικά. Με αγνά υλικά και ιδανικό για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού που μπορείτε να το χαρίσετε και εσείς τους μικρούς σας φίλους για μια έτσι απολαυστική και υγιεινή λιχουδιά.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είχαμε την χαρά φέτος να τον φιλοξενήσουμε, μάλλον και φέτος, εδώ στο στούντιο του σταθμού, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της συναυλίας του στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εντάξει, τον αγαπάμε τον Γιώργο Σαμπάνη, πώς να το κάνουμε τώρα. Πάντα μας λέει όμορφα πράγματα και εγώ αυτά που αγαπώ είναι αυτά που λέει εκτός μικροφώνου περισσότερο. Να δώσω έτσι ένα μικρό hint, ετοιμάζει τραγούδι για την Ελεονόρα Ζουγανέλη, το οποίο είναι και καταπληκτικό, το άκουσα και ήταν ανατριχιαστικό, μια πολύ δυναμική μπαλάντα, η οποία θα έρθει όπου να είναι έτσι στον αέρα και φυσικά θα έχει μια θέση εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Για να δούμε πότε όμως. Για τη συνέχεια είναι η Έλληνα Παπαρίζου και η καρδιά σου πέτα.

0: Love Radio Crete 102,8 παρέα και σήμερα με Χάρη Γαρεφαλάκη εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο δύσκολο ερώτημα κάποιες φορές μέσα στη μέρα? Τι θα φάμε σήμερα? Η απάντηση έρχεται πολύ εύκολα από το Casa Donato, γιατί εδώ και 16 χρόνια φτιάχνει την αγαπημένη χειροποίητη πίτσα της πόλης με λαχταριστές μακαρονάδες δίπλα, με ζουμερά μπεργκεράκια, με φρέσκες σαλάτες και πολύ πολύ μοναδικές επιλογές για κάθε γούστο, ακόμα και για vegan. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Για παραγγελίες καλείτε στο 28 10 37 1370.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό? Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες, η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
0: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8, ένα απόγευμα ακόμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και μόλις 10 λεπτάκια έξω από την πόλη του Ηρακλείου θα βρούμε το Cicadas Escape Experience και εκεί θα νιώθουμε σαν να είμαστε διακοπές. Από το πρωί μέχρι brunch, μέχρι μεσημέρι, μέχρι κοκτέιλ το βράδυ και δείπνο. Ιδανικός προορισμός για κάθε μέρα και για το Σαββατοκύριακο, με μοναδική του θέα, υπέροχη ατμόσφαιρα και καταπληκτική παρέα και εξυπηρέτηση.

Όλα μαγικά μοιάζουν να είναι και για τον Αλεξάνδερ το Σμιθ. Υπάρχει λοιπόν ένας άνδρας που υποστηρίζει εκεί στην Αμερική, μασκοφόρος για την ακρίβεια, μαγικά δεν σας είπα, ότι συμμετείχε σε μυστικά πειράματα της CIA το 1980. Αυτός έτσι αποκαλείται, αυτοαποκαλείται για να πω σωστά, ταξιδιώτης στο χρόνο. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ένα δημοφιλές κανάλι στο YouTube και είπε ότι έρχεται από το 2118. Κρυμμένος φυσικά πίσω από τη μάσκα που φορούσε, έμοιαζε με ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Ο Σμιθ είπε ότι έρχεται από το 2118, ταξίδευσε μάλιστα από το 1981 στο 2118 και είπε ότι ο κόσμος όπως γνωρίζουμε θα αλλάξει πολύ. Πιστεύω ότι θα ήταν προς όφελος της ανθρωπότητας να γνωρίζει όχι μόνο αυτές τις αλλαγές αλλά και τις μυστικές τεχνολογίες που αποκρύπτονται από το κοινό. Δύσκολα τα πράγματα του κόσμου, πολύ ταλαιπωρείται ομολογουμένως. Πάμε τώρα στην Κλαβδία και τη δική της την Αστερομάτα που δεν είναι έτσι από το 2118 αλλά είναι στο σήμερα, είναι στο λίγο χθες και ήταν μια μαγική στιγμή για την ελληνική τη μουσική.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πίνουμε το καφεδάκι μας και ξεκινάμε την τρίτη ώρα εκπομπής μας παρεούλα. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο μικρόφωνο του Σταθμού. Ξεκινάμε τώρα με ένα αγαπημένο τραγούδι που φέτος κλείνει τα 40. Είναι ο Νίκος Καρβέλας με τις καλοκαιρινές διακοπές. Και πού να φανταζόταν τότε ότι 40 χρόνια μετά ακόμα θα το χορεύαμε. Καλοκαιρινές διακοπές και έτσι μια ωραία ανάμνηση από τα παλιά τα καλοκαίρια. Γι' αυτό... Έτσι ακριβώς. Πάμε να τα θυμηθούμε μαζί στο Love Radio.

Lady Gaga και Bradley Cooper και το Shallow εδώ στο Love Radio Crete's. Αγαπημένη ταινία, αν δεν την έχετε δει σίγουρα να τη βάλετε στο πρόγραμμα και σίγουρα να πάτε και μια συναυλία. Και επειδή εμείς είμαστε τέτοιοι, ήρθε η ώρα να σας κάνουμε ένα όμορφο δωράκι, γιατί ο Σεπτέμβρης μπαίνει, μην μπει έτσι, άιντε. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να ζήσετε από κοντά στις 29 του Σεπτέμβρη στο Λυκαβητό τον Σλιμάν, με τον καλλιτέχνη που έχει μαγεύσει την Ευρώπη, με το Mon Amour, με ένα πιάνο και μια αμφωνή. Αν θέλετε να είστε εσείς αυτό το τυχερό ζευγάρι που θα είστε εκεί, τότε μπείτε στα social media του Love Radio Crete 102,8 στο Instagram, βρείτε τη σχετική ανάρτηση, ακολουθήστε τα βήματα και ετοιμάστε βαλίτσες. Στις 11 του Σεπτέμβρη θα σας πούμε αν είστε εσείς το τυχερό το ζευγάρι, γιατί θα πάρετε και το άλλο σας το μέλος. Μπορεί να είστε και φίλοι, εμείς δεν εξετάζουμε τέτοια. Και θα πάτε. Τώρα τι θα κερδίσετε? Θα πάτε με καμπίνα από Ηράκλειο στον Πειραιά και Τούμπαλιν, με ακτοπλοϊκά εισιτήρια φυσικά, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σλιμάν σας περιμένει λοιπόν. Μόνο που έχετε να κάνετε είναι μερικά απλά βήματα. Και εννοείται αν έχετε κάνει. Αν δεν έχετε κάνει δηλαδή ήδη follow το ραδιόφωνο μας έτσι στο Instagram, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μπει στο πρόγραμμα και αυτό. Θοδωρής Φέρης για τη συνέχεια και είπες εδώ στο Love Radio Crete 102,8 για αυτό το απόγευμα Τετάρτης που μας βρίσκει παρεούλα.

Και όμως η αγάπη για αυτούς ήρθε όχι στο τέλος, αλλά στις 7 και στις 8 Αυγούστου. Και πάμε τώρα στη Νιγηρία για να δούμε έτσι μια διαφορετική γαμήλια τελετή που πραγματοποιήθηκε στην πολιτεία Κάνο, στη Βόρεια Νιγηρία, όπου πολλά ζευγάρια τα οποία δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος ενός γάμου, έρχεται το κράτος εκεί, μια κυβέρνηση λοιπόν εκεί στο Κάνο και στηρίζει οικονομικά αυτούς τους γάμους. Οπότε τι κάνει, διοργανώνει με όλο το κόστος πάνω του, πάνω στον κυβερνήτη και στο κράτος, ένα γάμο που παρεντρεύτηκαν συγχρόνως 1500 ζευγάρια. Δύο μέρες λοιπόν το πάρτι, όπως καταλαβαίνετε, εκεί στο κεντρικό τζαμί του Κάνο, και σύμφωνα με τις ισλαμικές παραδόσεις παντρεύτηκαν 3.000 άνθρωποι, δηλαδή 1.500 νύφες και γαμπροί. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχαν άλλοι γάμοι πέρα από τον νύφη και γαμπρός εκεί. Απλά τα πράγματα. Οπότε υπήρχε και μια οικονομική βοήθεια. Το πρόγραμμα όμως δεν περιορίστηκε λέει, μόνο στην τελετή. Υποβλήθηκαν και σε ιατρικούς ελέγχους και σε συμβουλευτική με έξοδα της κυβέρνησης. Παρήχε οικονομική και υλική βοήθεια λοιπόν, και κάθε νύφη πήρε και την πρίκα της. Εντάξει, μια έτσι ιδιαίτερη ιδέα ομολογουμένως. Να ζήσουν τώρα και 1500 γάμοι, να είναι καλοί, να είναι αποτελεσματικοί θα πω εγώ. Backstreet Boys για τη συνέχεια εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, στο τραγούδι Incomplete.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ για τις επόμενες ώρες στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και σίγουρα το μεσημεράκι. Το απογευματάκι η όρεξη είναι στα ψηλά. Ένα καλό γεύμα δεν χρειάζεται κάποια αφορμή όμως, χρειάζεται μόνο τη σωστή επιλογή. Στο Casa Donato θα απολαύσετε ξεχωριστές μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες, λαχταριστά μπέργκερ και φυσικά υπέροχες vegan επιλογές για όσους τις προτιμούν. Εννοείται μια χειροποίητη πίτσα στη μέση. Και πριν φύγετε, αφήστε λίγο χώρο για τα γλυκάκια τους, με σοκολάτα και μπισκότο ή με μπανάνα. Όλα αυτά θα τα βρείτε στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. 28 10 37 13 70 για τις παραγγελίες σας.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
3: Οκ. Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
5: Στο Pet Shop Samoulis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samoulis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Samoulis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr.
7: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
8: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
9: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
10: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
11: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
7: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
4: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και ο Καύσωνας θέλει έτσι και δροσερές λύσεις για εμάς και τα κατοικιδιά μας. Τα Pet Samoulis στη Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 129 μας περιμένει πάντα μια νέα παγωτομηχανή. Όχι για εμάς, αλλά για τα κατοικιδιά μας. Γιατί για αυτά φροντίζουν πάντα στα Pet Samoulis. Αφράτο παγωτάκι, ειδικά για σκύλους και για γάτες, φτιαγμένο με αγνά υλικά, χωρίς συντηρητικά και είναι η πιο γευστική καλοκαιρινή επιβράβευση για τα δικά μας τετραποδάκια.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νίκος Αβέργης και αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σήμερα πολλές εκδηλώσεις γενικότερα και στα περίχωρα, στα χωριά μας εδώ. Εκδηλώσεις για το νερό με δωρεάν είσοδο στις 8.30 στο Ίνι. Στο Ίνι Μονοφατσίου, αγαπημένο χωριό της μητριάς μου και της οικογένειας των Χαλαμπαλάκηδων, των γνωστών και μη εξαιρεταίων. Τα φιλιά μας και στον κύριο Γιώργο και στη γογό μας και στη μητριά μου και στον Κώστα και σε όλους όσους ξέρουμε από το Ίνι. Έχω περάσει πολύ ωραίες στιγμές και πολλές γιορτές. Πάσχα στο Ίνι, απίστευτο. Πάμε τώρα γιατί είναι η παραμονή της γιορτής του Αγίου Φανουρίου και σήμερα Τετάρτη μετά τον Εσπερινό εκεί στις 9 το βράδυ θα υπάρχει το γλέντι το κριτικό με τον Βασίλη Σταυρακάκη και το συγκρότημά του με ελεύθερη είσοδο το οποίο είναι στο Βενεράτο. Και πάμε και εκεί κάτω βάθια με τις διακοπές του Καραγκιόζη σήμερα στις 9 με είσοδο ελεύθερη. Όλα αυτά που σας λέω είναι με είσοδο ελεύθερη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κάτω Βάθιας, ο Νύρος. Και πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν, ε. Και πού να πάμε, Φουρτουνάκηδες και Βροντάκηδες στο Αρκαλοχώρι. Όλα αυτά πραγματικά. Εννοείται, Φουρτουνάκηδες και Βροντάκηδες μας πάνε στην υπέροχη, έτσι, ταινία της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον, έτσι, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, είσοδος στην ελεύθερη με τη χορηγία της περιφέρειας Κρήτης.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 Αύγουστο. Εδώ και η ανακαίνιση εννοείται είναι κάτι που μπορεί να μπει στο πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να μας αγχώνει όταν έχουμε δίπλα μας τους σωστούς ανθρώπους. Στην K Domestica by Ektistakis αναλαμβάνουν τη μελέτη, αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και την κατασκευή της κουζίνας ή του χώρου ολόκληρου, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με συνέπεια και επαγγελματισμό. Και φυσικά, η σχέση μαζί τους συνεχίζεται, ακόμα και μετά την τοποθέτηση με ολοκληρωμένη υποστήριξη After Sales. Δείτε περισσότερα και στα social media και η Κάτω Παύλα Domestica σε Instagram και Facebook.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΜΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης ΩΜΕ.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΜΕ.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύ χορο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
6: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vasalu.com. One more time.
7: Summer in love. Καλοκαίρι.

Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Εδώ μετά τη Δέσνα Βανδύ, σε ένα υπέροχο live. Θυμάστε εκείνη την εποχή του live αυτού. Αυτό που το, δηλαδή θυμάμαι και το εξώφυλλο του δίσκου και πότε το πρώτο άκουσα και σε πού ήμουν. Ήταν κάποια Χριστούγεννα που είχε, το θυμάμαι πολύ έντονα. Ήμουν γυμνάσιο κάπου εκεί. Θυμάστε τότε την εποχή που πηγαίναμε εδώ στη Δεδάλου και ήταν το Μετρόπολης και το, πώς το λένε, το Virgin, που είχαν τα ακουστικάκια και μπαίναμε μέσα και ακούγαμε τις καινούργιες κυκλοφορίες, γιατί φυσικά δεν υπήρχε YouTube, δεν υπήρχε Spotify, δεν υπήρχε όλο αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα. Και περιμέναμε ή από αυτά τα μαγαζιά με τα δισκοπολία ή από το ραδιόφωνο να ακούσουμε τις καινούργιες επιτυχίες των αγαπημένων μας καλλιτεχνών. Ήταν ωραία και αυτά, δεν το συζητώ. Εμείς πάμε για μουσική. Where is my husband? Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Όλα έχουν αλλάξει στο σήμερα από ωραία.

ήρθε η ώρα εγώ να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βραδάκι Τετάρτης. Η Νίκη Μπελαδάκη θα είναι εδώ για να σας κάνει παρέα για τις επόμενες 3 ώρες στο ραδιοφωνό για να αγαπήσεις. Να της δώσετε έτσι μια μεγάλη μεγάλη αγκαλιά. Αυτό το κορίτσι πάει διακοπές, πάει στις θάλασσες, ανεβάζει στα social media, το ζούμε κι εμείς μαζί της. Και την αγαπάμε πάρα πολύ, όπως και το μικρό το Βαγκούλι. Αύριο θα είμαστε ξανά εδώ, γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8 από το πρωί που ξυπνάτε με τα παιδιά μας το ωραιότερο πρωινό της πόλης. Φιλιά πολλά! Καλό βραδάκι, για χαρά!

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
0: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες, μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin, μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο, μόνο 4,83.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα και σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Απολαμβάνετε την αγαπημένη μας παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε να περάσουμε υπέροχα 3 ολόκληρες ώρες.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, μια παραλίγο ευτυχία. Εμείς εδώ είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, γιατί είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν γενέθλια και σε αυτούς που γιορτάζουν. Στον Ανδριανό και την Ανδριανή, στην Ναταλία. Να είστε πολύ χρονιγεροί, ευτυχισμένοι και να χαίρεστε το όνομά σας. Να πούμε βέβαια ότι η θερμοκρασία παραμένει ψηλή, οπότε χρειαζόμαστε έτσι ανάσες, δροσιά, καλή διάθεση, καλή μουσική, καλή παρέα και έτσι θα πάμε μέχρι και τις 10 όπως κάθε μέρα άλλωστε. Τώρα θα σας πάω εγώ σε Νίκο Απεργή και Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο. Ίσως αύριο να είναι λίγο καλύτερα η ζέστη, τι λέτε?

Αυτό ήταν ο Harry Styles, as it was, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Έχουμε 26 Αυγούστου, αλλά στις 31, την τελευταία μέρα του Αυγούστου, ξεκινάει κάτι πολύ ωραίο. Ξεκινάει το Φεστιβάλ των Τειχών στο Δήμο Ηρακλείου. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του τρίτου Φεστιβάλ των Τειχών στη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου. Δευτέρα 31 Αυγούστου, λοιπόν, με 5η 10 Σεπτεμβρίου. Περιλαμβάνονται 35, νομίζω και παραπάνω, εκδηλώσεις μουσικής, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού και εικαστικών δράσεων. Οι περισσότερες είναι με ελεύθερη είσοδο και είναι υπέροχες. Η έναρξη του φεστιβάλ θα γίνει με εκατοντάδες drones που θα φωτίσουν τον ουρανό πάνω από τον Προμαχώνα Ιησού, και λίγο αργότερα στο Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλγοπούλου θα συναντηθούν με την ένα μουσικό σύνολο. Δεν έχω σημειώσει και όλες τις πληροφορίες, συγχωρέστε με. Μπορείτε να τα μάθετε όλα όμως, όπως σας είπα ξανά, στη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου, και είναι πολλά και πολύ ωραία. Εμείς ξεκινάμε πολιτιστικά. Θα σας πάω σε λίγο σε διαγωνισμό, σε αυτόν τον ωραίο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram page μας. Πάμε τώρα σε Μπέγκι Ζήνα και Έφυγες.

0: Καλησπέρα και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας πάω τώρα στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας θυμίζει ότι η καθημερινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για την καθημερινότητα, επιλέξτε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα αλλά παραμένουν άνετα. Ένα απλό χρυσό μπρασελέ, μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα διακριτικό δαχτυλίδι ή ένα κολλέ που φωτίζει το πρόσωπο. Αυτά είναι τα κοσμήματα που δεν χρειάζεται να τα σκεφτείτε πολύ, αλλά κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη. Επισκεφτείτε την Μαυρομάτη Ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
7: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt. Φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα.
8: Πληροφορίες στο 6947-561898.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

Voice, Let Me Be, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram page μας. Δεν νομίζω ότι κάποιος δεν τον έχει δει. Αλλά εντάξει, επειδή υπάρχουν και αυτοί που δεν το έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα. Χαμπάρι, άσχημη λέξη, λάθος μου. Δεν το έχουν πάρει είδηση λοιπόν. Αν θέλετε να ζήσετε από κοντά τον Σλιμάν, το Love Radio Κρήτη σας ετοίμασε το απόλυτο ταξίδι. Ο καλλιτέχνης που μάγεψε την Ευρώπη με το Mon Amour έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και ένα τυχερό ζευγάρι. Ζευγάρι, φίλοι, συγγενείς, ό,τι θέλετε. Μπορείτε να πάτε δύο άτομα λοιπόν. Από εσάς μπορούν να είναι εκεί με όλα πληρωμένα. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια λοιπόν σε καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και φυσικά μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Μπαίνετε στα social media του σταθμού μας, παπάκι Love Radio Crete. Θα βρείτε εκεί τη σχετική ανάρτηση. Ακολουθείτε τα βήματα που είναι πολύ απλά και μπορεί να ετοιμάσετε πολύ σύντομα βαλίτσες. Η λήξη του διαγωνισμού είναι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Καλή επιτυχία lovers θα πω εγώ. Μένετε εδώ συντονισμένοι για να τα μαθαίνετε όλα αυτά. Τώρα πάμε σε Έλενα Παπαρίζου και μαζί σου.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
1: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
2: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Αυτός ήταν ο Ed Sheeran, Eyes Closed. Ωραίο να κλείνουμε τα μάτια μας, ειδικά σε μεγάλη πίεση, να τα κλείνουμε λίγο, να παίρνουμε τις ανάσες μας, να σκεφτόμαστε κάτι όμορφο από αυτά τα ωραία που ζήσαμε και αυτό το καλοκαίρι και συνεχίζουμε να ζούμε. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει, σας τα έχω ξαναπεί. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και σας πάω σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από το φως της Πανσελίνου του Αυγούστου, που φιλοξενείται την Παρασκευή 28 Αυγούστου και ώρα 9 στον κήπο του Ερευνητικού Κέντρου Γνωσού στη Βίλα Αριάδνη. Ένας πολύ όμορφος χώρος, αν δεν το γνωρίζετε. Η μπάντα Λουπία με το The Brass Section Project δημιουργεί ένα ιδιαίτερο μουσικό σκηνικό που συνομιλεί με το φως της Σελήνης και προσκαλεί το κοινό σε μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία στον κήπο του Ερευνητικού Κέντρου Κνωσού. Είναι η Βρετανική Σχολή Αθηνών στην Βίλα Αριάδνη, ξαναλέω, στη μεγαλύτερη Πανσέλινο του χρόνου, αυτή του Αυγούστου. Πολύ ωραία πρόσωπα, τα έχω ακούσει αρκετές φορές εγώ προσωπικά. Η είσοδος είναι ελεύθερη, η διοργάνωση είναι της Περιφέρειας Κρήτης και είναι από αυτά τα ωραία που αξίζει να τα ζείτε. Τουλάχιστον μία φορά δεν γίνεται. Αναβήσει τώρα και γεια. Yeah.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Αυτή ήταν η Κέτι Γαρμπή με το τραγούδι Το Λάθος Μου. Το αγαπώ πάρα πολύ. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Ήθελα να σχολιάσω και έτσι κάπως αναλυτικά όλα αυτά που μας πουλάνε για την επιστροφή στα Θρανία, που μοιάζει με αγώνα δρόμου, έναν άσχημο αγώνα δρόμου, για όλα αυτά που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών μας, που ουσιαστικά είναι μαραθώνιος και πρέπει να γίνεται πιο όμορφα και πιο συναισθηματικά στους γονείς. Όμως δεν προλαβαίνει να φύγει ο Αύγουστος και έχει ξεκινήσει όλο αυτό το back to school marketing, που γίνεται χαμός. Τι να ψωνίσεις, τι να αγοράσεις, τσάντες από εδώ, κασατίνες από εκεί. Λοιπόν, θα σας πάω σε τραγούδι και θα επιστρέψω να σας τα πω.

0: Don't put your blame on me.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
3: Center. El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
7: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
6: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
7: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα εδώ του Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10, Τετάρτη 26 Αυγούστου και πάμε να περάσουμε υπέροχα.

Αυτή ήταν η ονειράμα με το τραγούδι αυτό εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη και σήμερα εδώ στην παρέα σας, τρεις ολόκληρες ώρες μέχρι και τις 10. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως για όλα αυτά που ζούμε με το που θα μπει ο 15 Αύγουστος ή και λίγο πιο πριν, σε αυτό το Back to School Marketing, ένα κατασκευασμένο άγχος που υπάρχει για την επιστροφή στα σχολεία, για όλα αυτά που πρέπει να ετοιμάσουν οι γονείς, για αυτά που πρέπει να αγοράσουν, οι διαφημίσεις που δημιουργούν την ψευδέστηση ότι αν το παιδί δεν ξεκινήσει τη χρονιά με την πιο ακριβή τσάντα, ας πούμε, ή το πιο εξελιγμένο gadget, θα μείνει πίσω. Αυτό ξεκινάει με το που μπαίνει ο Αύγουστος καμιά φορά ή μόλις φύγει ο 15 Αύγουστος. Δηλαδή, 16 Αυγούστου έχουν ξεκινήσει να παίζουν σταθερά παντού τέτοιες διαφημίσεις. Είναι και η παγίδα των social media, το back to school hauls με βίντεο, με αγορές, οι τελεοργανωμένες φωτογραφίες στο Instagram. Όλες αυτές οι mama bloggers οι οποίες σου προκαλούν έναν ανταγωνισμό, ένα κάτι, αυτό που δεν αντέχεις. Εμένα ακόμα δεν έχει πάει σχολείο-σχολείο. Πάει βρεφονιμπιακό, ευτυχώς. Αλλά και πάλι αγχώνουμε. Ή παρά το μοιραστώ μαζί σας. Πάμε σε David Guetta τώρα, παρέα με Teddy Swims και Don't Die, Gone, Gone, Gone.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ, τα ήσυχα βράδια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας έλεγα για την ψυχολογία του back to school marketing, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Με το που θα μπει ο Αύγουστος και λίγο πιο μετά, μετά το 15 Αύγουστο τέλος πάντων, την παγίδα των social media και αυτή την συναισθηματική χειραγώγηση που το ζούμε καθημερινά και οι γονείς και οι μη γονείς που το βλέπουν. Εντάξει, στους γονείς το πετάει λιγάκι παραπάνω προφανώς, με όλα αυτά που πατάνε και αναζητούν. Το marketing στοχεύει στις ενοχές των γονέων κυρίως. Συνδέει την αγοραστική δύναμη με την καλή γονεϊκότητα και είναι αυτή η παγίδα που πέφτουμε όλοι μας. Ακόμα και αν εμένα είναι μόλις 2 χρονών. Χρειαζόμαστε μία αποσυμπίεση. Εγώ θα έλεγα να βρεθεί κάποιος που να μπορέσει να συνδυάσει αυτή τη διαφήμιση, όπως ήταν το πακέτο με τα τσιγάρα, ας πούμε, και να γράφει στο τέλος κάθε διαφήμισης ότι σας υπενθυμίζουμε ότι τα παιδιά χρειάζονται ηρεμία πάνω απ' όλα. Ηρεμία, καθαρό μυαλό και υποστήριξη. Όχι χρυσά τετράδια, γκατζετάκια, στήλο, έτσι αλλιώς. Πρέπει να συμβαίνει και αυτό. Δεν γίνεται να το ζούμε τόσο στρεσογόνο και αυτό, αυτή την ωραία μετάβαση του παιδιού στο σχολείο. Πάμε τώρα σε Νατάσα Θεοδωρίδου. Άστα και όλα. Άστα, άντε. Άστα όλα και έλα. Καλησπέρα σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και τώρα θέλω να πατήσετε pause στην ένταση της εβδομάδας και play στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Σούσι με θέα τη θάλασσα, signature cocktails που ξεχωρίζουν, μοναδικό ηλιοβασίλεμα και βραδιές που κρατούν μέχρι αργά. Το Cicadas Escape Experience στον Καρτερό είναι ο ιδανικός προορισμός για το Σαββατοκύριακό σας.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.

0: Νου 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Translation complete.
2: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Αυτό ήταν ο Απόν με την Καντάδα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Πελεδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα να κάνετε τη βόλτα σας και να βρείτε το απόλυτο σποτ για να απογειώσετε τη βραδιά σας. Γιατί το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής σας υποδέχεται σήμερα, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, με τα πιο ανεβαστικά Summer Vibes. Απολαύστε λοιπόν δροσερά κοκτέιλ στη μαγεία της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη. 8:30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού. Τετάρτη και Παρασκευή, 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, στην πλατεία Ελευθερίας 11, και ζείτε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ και θα είναι για πολύ ακόμα. Πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και ο Βυθός σου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10 και πάμε να δούμε λίγο πώς αναδεικνύουμε τα χέρια. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια, γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει το statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτοί μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες, η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα. When I met you in the summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio Greece.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα. Εμείς βέβαια έχουμε Τετάρτη 26 Αυγούστου και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και σας πάω τώρα σε κάτι που έχει αρκετό ενδιαφέρον. Βέβαια, εμένα δεν μου ακούγεται και τόσο μια-μιαμ, αλλά θα το μοιραστώ μαζί σας. Ερευνητές μετέτριψαν πλαστικά απόβλητα σε ευρώσιμα μπισκότα με γεύση βανίλιας. Okay. Η ερευνητική ομάδα εκτιμά ότι η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ιδανική για ακραίες συνθήκες όπως αυτές που επικρατούν στις ερήμους, την Αρκτική και την Ανταρκτική. Κάθε χρόνο παράγονται εκατοντάδες εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων. Μέχρι σήμερα οι ερευνητές έχουν αναπτύξει τρόπους αξιοποίησης τους για την παραγωγή νέων υλικών καυσίμων, ακόμη και φαρμάκων. Τώρα λοιπόν έρχεται κάτι εντελώς καινούριο. Στη λίστα αυτή ενδέχεται να προσθεθούν και τα τρόφιμα, καθώς ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που άλλο θα συνέβαινε αυτό, κατάφεραν να μετατρέψουν πλαστικά μπουκάλια και γεωργικά απόβλητα σε βρόσιμα μπισκότα με γεύση βανίλιας. Εγώ δεν θα το έτρωγα. Η ρήπανση από πλαστικά και η έλλειψη τροφίμων αποτελούν δύο από τα πιο δύσκολα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Η ερευνήτρια Σάντια, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, ελπίζει να αξιοποιήσουν το πρώτο για να αντιμετωπίσουν το δεύτερο. Τα πλαστικά δηλαδή για να αντιμετωπίσουν την πείνα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω. Βέβαια, δύσκολο να το λες αυτό, ότι αν πεινάς δεν θα το φας. Αλλά δεν ξέρω αν μας κάνει τελικά χειρότερο. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω. Βέβαια, δύσκολο να το λες αυτό, ότι αν πεινάς δεν θα το φας. Αλλά δεν ξέρω αν μας κάνει τελικά χειρότερο. Κακό. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη. Ως εδώ.

Αυτή ήταν η ΣΕ, Strong Enough, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και επειδή νωρίτερα ασχολήθηκα με το γεγονός, όλα αυτά που ζούμε με το που τελειώσει ή στα μέσα του Αυγούστου, με τις διαφημίσεις για τα σχολεία, για την επιστροφή στα θρανία, γονείς αγοράστε, έτσι από εδώ, από εκεί, γνωστές εταιρείες, διαφημιστικά. Τέλος πάντων, εμείς πρέπει να εστιάζουμε σε άλλα πράγματα, στην ηρεμία, στην αγάπη προς το παιδί και την κατανόηση για το στρες που ίσως βιώνει για την επιστροφή στο σχολείο και όλα αυτά που πρέπει να του υπενθυμίζουμε και να το κάνουμε να νιώθει καλύτερα. Και ας αφήσουμε στην άκρη τις τσάντες, τις κασετίνες και όλα αυτά. Εντάξει, αναγκαστικά θα τα αγοράσουμε και αυτά. Αλλά πρέπει να συμβαίνει και κάτι άλλο. Πρέπει να υπάρχει και μια υποστήριξη και στο γονέα και στο παιδί και όχι αυτό το marketing το κακό που έχει παραγίνει. Πάμε να συνεχίσουμε. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
1: Νούμερο 3.
4: Πήρες τον

0: για σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
2: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
10: Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα του Love Radio Crete's 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και θα ξεκινήσουμε την τελευταία ώρα της εκπομπής μας με Θάνο Πετρέλη και το αίμα μου.

Αυτό ήταν The Weeknd, Dancing in the Flames, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελεδάκη, για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 10. Λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι ωραίες νύχτες, και ειδικά όταν έχουν να κάνουμε μουσεία, τουλάχιστον εμένα με εξιτάρουν, που μπορούμε να τις δούμε κάπως αλλιώς και εδώ στο Ηράκλειο και να τις πραγματοποιήσουμε, γιατί χώρους έχουμε, ιδέες μπορούμε να βρούμε. Το θέμα είναι να έχουμε και τη θέληση και τέλος πάντων να ανοίξουμε λίγο παραπάνω τις πόρτες των μουσείων στον κόσμο. Ο κόσμος ζητάει και πεινάει από τέχνη. Ασχέτως ότι εντάξει, δεν το βλέπουμε και συχνά. Νομίζω ότι αν το κάνουμε μόδα, θα καταφέρουμε να κερδίσουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, θα μιλήσω για μία νύχτα στο μουσείο για σούσι και φυσική ιστορία, παρακαλώ, γιατί κάποια βράδια του Αυγούστου μπορούν πραγματικά να μας εκπλήξουν και σίγουρα ευχάριστα, καταφέροντας να συνδυάσουν ετερόκλητες καταστάσεις. Και γιατί όχι, και αυτό το φαγητό. Στην Κηφισιά, λοιπόν, η θερμοκρασία είναι πάντα μείον 3 βαθμούς και υπάρχει αυτός ο καλός λόγος για να πάει κάποιος. Για εσάς που θα βρεθείτε στην Αθήνα, το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή έχει κάποιες πολύ ωραίες βραδιές. Έχει βραδιά με σούσι, γαστρονομική παράσταση, πολύ ωραία πράγματα, και παντρεύεται έτσι η εμπειρία της μαγείας και της ακρίβειας για την ιαπωνική γαστρονομική παράδοση με όλα αυτά που αφορούν τη φυσική ιστορία, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ωραίες βραδιές γενικά, κυρίως σε μουσεία γνωστά της Αθήνας. Και τα λέω τώρα εγώ εδώ, μήπως και το δικό μας μουσείο ή τα δικά μας μουσεία ζηλέψουν και φτιάξουν και κάτι τέτοιο, γιατί όχι. Για φανταστείτε τι χαμός θα γινόταν. Πάμε σε Δανάη κι άλλο.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παρέα με τον Ρα και το τραγούδι τελικά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και επειδή αναφέρθηκα στις βραδιές μουσείου, όπως αυτή τη σπουδαία βραδιά, την ωραία ιδέα που έχει βρει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή με τη βραδιά Σούση, η πολιτιστική σταγογράφηση άρτονα prescription είναι πλέον και επίσημα θεσμοθετημένη στην Ελλάδα με την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Οι ψυχίατροι και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνταγογραφούν καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες ως συμπληρωματική θεραπευτική αγωγή. Και μπράβο μας και τιμή μας και καμάρι μας. Η εξέλιξη αυτή βασίστηκε στα εξαιρετικά αποτελέσματα της μεγαλύτερης τυχεοποιημένης ελεγχόμενης μελέτης διεθνώς για το θέμα, η οποία ολοκληρώθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, θα το πω σωστά, ψυχικής υγείας, επιψή τέλος πάντων. Καλύτερα να τα λέμε γενικά για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση. Όλα αυτά θα συμβούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και αξίζει, αξίζει να επισκεφθούμε γενικά έναν ειδικό ψυχικής υγείας, γιατί με τόσα που συμβαίνουν καλό θα μας κάνει, αλλά ένα παραπάνω για να μπορέσουμε να έχουμε και αυτή τη συνταγογράφηση, γιατί όχι. Υπάρχει θεσμική αναγνώριση, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, υπάρχει ένας θετικός αντίκτυπος. Εμείς εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Πάμε προς το παρόν να ακούσουμε As Long As There Is You. Επιστρέφω. Σας πω λίγα ακόμα.

0: Καλησπέρα και πάλι είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να δούμε πώς θα αναδείξουμε τα χέρια μας. Το Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα, μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια. Γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μία φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μία πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

Αυτή ήταν η Γιάμα και το καλοκαίρι μου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Το καλοκαίρι είναι εδώ ακόμα και θα είναι για πολύ ακόμα. Είναι και Μπελαδάκι μέχρι και τις 10. Λοιπόν, σας έλεγα για την συνταγογράφηση της τέχνης, πολιτιστική συνταγογράφηση έλειος. Θα το πω όλη μια αγγλικά, ελπίζω να μην κάνω το σαρδά μου πάλι. Art on prescription, το έκανα. Λοιπόν, ναι, τι θέλω να πω. Θέλω να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί η διαδικασία. Γίνεται η διάγνωση αρχικά. Ο θεράπων ψυχίατρος ή ψυχολόγος αξιολογεί αν ο ασθενής θα ωφεληθεί από το πρόγραμμα. Μετά υπάρχει η παραπομπή. Αντί για φάρμακο, εκδίδεται παραπομπή για κάποια από τα εγκεγκριμένα καλλιτεχνικά εργαστήρια, που είναι αρκετά. Μετά υπάρχει η παρακολούθηση. Ο ασθενής συμμετέχει δωρεάν στις δράσεις αυτές, ενώ η εξέλιξη της ψυχικής του υγείας παρακολουθείται επιστημονικά. Είναι πολλές οι δράσεις, ξαναλέω. Συμμετέχουν φορείς σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, νομίζω και στην Κρήτη. Εντάξει, δεν μπήκα να τα δω τώρα αναλυτικά. Μπορείτε να το ψάξετε. Και είναι πολλά. Μουσεία, θέατρα, συγκεκριμένες τώρα έτσι εκδηλώσεις που μπορούν να παρακολουθήσουν οι ασθενείς. Τώρα εντάξει, οι παθήσεις είναι η κατάθλιψη, είναι η άνοια, είναι και πιο ελαφρύες περιπτώσεις. Ξαναλέω, δεν τα διάβασα όλα. Είναι όμως σημαντικό που συμβαίνει και στη χώρα μας αυτό. Πάμε τώρα σε Errol Brown.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ. Αν θέλετε αυτό το κάτι διαφορετικό, θα το βρείτε στον Αμερικανό. Δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία. Μπαίνουμε και αλλάζει η διάθεσή μας με τα φώτα, τους ήχους, τις μυρωδιές. Ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική, αυτή την όμορφη των ταινιών. Θα το βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε και επιστρέφετε ξανά.
1: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ΩΕ.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύ χορο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810 310 569. Beatbox Dance Factory.

Αυτός ήταν ο Στέλιος Ρόκος, έμεινα εδώ. Αυτός ήταν ο Στέλιος Ρόκος, έμεινα εδώ. Εμείς είμαστε ακόμα εδώ, για λίγο ακόμα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete.

Κύριας Κρήτης, στο, θα το πω, μινωικός πολιτισμός, αν πατήσετε νομίζω υπάρχει ένα site που θα σας τα βγάλει, αλλά πολύ πιο εύκολα μπορείτε να μπείτε στο Υπουργείο Πολιτισμού, υπάρχει σχετικό PDF δελτίο τύπου που τα έχει όλα αναλυτικά, τις ώρες, τις ημέρες, πού, πώς, τι, πώς πάτε, αν χρειάζεται δελτίο εισόδου, τα περισσότερα δεν χρειάζονται, είναι εντελώς δωρεάν. Και αξίζει, γιατί είναι μαγικά να συνδυάζεις μουσική ή θέατρο κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Πάμε σε Lady Gaga τώρα, παρέα με Bruno Mars, Die With A Smile.

Αυτός ήταν ο Κωστής Μαραβέγιας και το τραγούδι Φάρος εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα αυτή που λέμε καλό βράδυ. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο 3 ολόκληρες ώρες. Έτσι θα γίνει και αύριο, 5η 27 Αυγούστου. Εγώ θέλω να σας πω ένα καλό υπόλοιπο Τετάρτη, σε ένα καλό βράδυ, να απολαμβάνετε ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα, να σκέφτεστε θετικά και να συμπεριφέρεστε όσο καλύτερα μπορείτε, να είστε καλοί άνθρωποι. Αν είμαστε εμείς καλοί άνθρωποι, θα έχουμε και καλούς ανθρώπους αύριο μεθαύριο απέναντί μας. Σκεφτείτε το έτσι. Φιλιά πολλά, γεια σας!

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς.
7: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: παλαιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

σε έβγαλα κι ήταν ασκεπαστής καλά.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneclines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η

περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Να έρθω.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Και υποσχέσου πως θα με
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.